στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαρκάκη.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1000.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πιναρασάβου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12.

0: στο λουτράκι. Τώρα, να σας πω ότι μέσα στο όχημα, στο δεύτερο όχημα διαφυγής, όπου βρισκόταν τα 5 άτομα, εκτός από βαρύ οπλισμό, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε και η ηλία της ληστείας, περίπου 200.000 ευρώ. Τα άτομα λοιπόν αυτά βρίσκονται εδώ και μέσα από, από την έρευνα της αστυνομίας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθώς οι αστυνομικοί έχουν αδειάσει τα στοιχεία τα οποία βέβαια, με τα οποία βέβαια φέρεται να εμπλέκονται τα συγκεκριμένα άτομα τόσο στην χθεσινή ληστεία στην Κάτω Πειθωρέα, όσο και σε κάποιες ενδεχομένως άλλες ληστείες που γίναν σε υποκαταστήματα τραπεζών.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. And he'll injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

αντιδράστες σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ήταν 4 βαριά οπλισμένοι και με χειρομομένες. Οι 2 με μάσκες σιλικόνης, περούκες και καπέλα, κρατώντας πιστόλι ο ένας και ο άλλος με κοντό αυτόματο πιθανόν τύπου ούζι.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας, ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα, με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κάπως πριν Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100.

0: Pascal Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive, is to Safety Harbor. Kongos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kongos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kongos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kongos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1212.
1: Kongos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kongos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kongos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαχαρίου.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

Pascal Caterina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road is στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Clearwater. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Μάνα ασφαλή, βάλαμε πόρτε ασφαλή. Κυκλοφορούν εγκληματίε μεταξύ μα. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μα όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μα μικρή επιθυμία. Χωρί να ψάξουμε πολύ με στη

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην επισμονείτε, όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
3: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Don't the Spa Memorial Weekend 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Για σας που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγγινών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αντιέξοδες ώρες από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Τα μάτια της Κόμπουτας, βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-12. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tampa. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Μέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Μετά από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

Όντως, Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Χέρι Κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στίβος.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12.
2: Η Φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη

0: Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ροδοστάμα.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μην γίνεις σύννεφος, κοίτα μην γίνεις σύννεφος.

για ρίζα δέντρο λιβανό.

Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκά επιτυχία.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katie Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upolkritsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε με τραγούδι «Μήνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρινιά τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου της στροφής. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Ιωνισίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρτάκι. Ακούτε τον Ιωκόρο διαφωνικό. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Δύση, τραύμα.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σ' είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: Ψήθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
0: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Σε ζωντανή ηχογράφηση ακούτε Αντώνης Ρέμος. Λάχα τη δύναμη.

Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουση στη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Ραγκοσίριανοι, παλιά λαϊκά τραγούδια.

Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Τώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο βοτανικό.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στη

0: μας, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσεις σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγκενάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες στο 24ωρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rock Beach. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: Και αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου, ένα τραγούδι παίζει. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Taos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pineras Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μερικά ελαφρολαϊκά τραγούδια.

καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτος Διονυσίου. Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. GFC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο GFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Ήτανε η Βίκυ Παπά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόντι Βοσκόπουλο. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφέρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Όλοι κρεμαλίδι, είσαι το είναι μου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Με χίλιο ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Ήτανε η Βίκη Παπά. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος. Σας περιμένουμε. Καφέ.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λαού, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

Festival την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρα.

Χαμός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουμπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σπίτι. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Creekwater. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίγους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Τάπος Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Βαρύς οπλισμός εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Φουντώνουν τα σενάρια αναζωπήρωσης πολέμου. Οι απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούς και εμπλουτισμό ουρανίου. Οι απαντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Στα 11 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό την Ολλανδία. Οι ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσει στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών. Στις 10 απόψε το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στη μάχη ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο, απευθείας μετάδοση από την Ερτένα. Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε τη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Και οι 8 συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ.
2: Υπό παρακολούθηση εδώ και καιρό ήταν η ομάδα των ληστών που εισέβαλε χθες το πρωί στην τράπεζα στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης φαίνεται πως εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες, μία μεγάλη και άλλες μικρότερες.
3: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτή. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
2: Λίγο μετά τη ληστεία και τη μεγάλη και άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας σε Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία και Αττική εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως εμπλεκόμενα 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι δράστες κατά τη διαφυγή τους εγκατέλειψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν και επιβιβάστηκαν σε άλλο διαταχή. Όμως οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήξεραν με ποιους είχαν να κάνουν, γρήγορα βρέθηκαν στα ίχνη τους. Λίγο πριν από το Αλεποχώρι, οι αστυνομικοί μπλόκαραν και κινητοποίησαν 5 άτομα. Ακολούθησαν έρευνες σε Ρουτράκη και Αττική και συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα.
4: Ουσιαστικά είχαν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, δύο από τους συλληφθέντες, ότι κατά κάποιο τρόπο ίσως υπάρχει εμπλοκή τους σε μια ληστεία που είχαμε πέρσι στην περιοχή της Οτολοκαρνανίας. Έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις, άρα καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά υπήρχε ποινικό παρελθόν.
2: Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 24 έως 33 ετών και κάποιοι έχουν απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ληστές επέλεξαν το συγκεκριμένο υποκατάστημα επειδή δεν είναι κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα. Η σύγκριση οπτικών υλικών από κάμερες ασφαλείας ληστείων που είχαν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με οπτικό υλικό από τη ληστεία στην τράπεζα στην Τηθωρέα φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της όλης υπόθεσης.
5: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει ένα κουβαδάκι τα λεφτά και ρώτανε εκεί με αυτά που με τα σκουπίδια. Και τα παίρνανε. Συγκεκριμένα του έδωσε μια δίδυμα κάτω και του λέω άσε το πάρω εγώ ρε φίλε αυτό και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
6: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζι μου στα χέρια, άνοιξε την πότα να βγουν και οι άλλοι δύο.

0: φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Ο βαρύς οπλισμός, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων, η πληροφόρησή τους, αλλά και ο ρόλος των δύο γυναικών, προβληματίζουν τους αρμόδιους αξιωματικούς της Ελλάς.
2: Την εμπλοκή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες και έκνομες ενέργειες εξετάζουν, όπως ακούσαμε, οι αρχές, το οπτικό υλικό από τις κάμερες και η πινακίδα του οχήματος. Τους φωτογράφησαν, Σπυριδούλα Κακλατζή, με τους δύο από τους 8 να βρίσκονται στο κάδρο εδώ και καιρό.
3: Πράγματι, τους φωτογράφησαν και το βιντεοληπτικό υλικό και οι αυτόπτες με τα κινητά τους, αλλά μεγάλη ήταν και η βοήθεια των αστυνομικών της Στερεάς Ελλάδας και δι' των αστυνομικών της Λαμίας, που ήταν εκείνοι που εντόπισαν το μαύρο SUV εκεί που ήθελαν οι δράστες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας να το εγκαταλείψουν. Είχαν οδηγία από τις αρχές να μην επέμβουν παρά να παρατηρούν, καθώς οι δράστες έχουν αρκετά όπλα μαζί τους. Αυτό έκαναν λοιπόν και οι αστυνομικοί.
2: Και πιθανότατα γνώριζε η Ελλάς ότι οι ληστές ήταν αποφασισμένοι, ήταν έτοιμοι για όλα. Λόγω και του οπλισμού που έφεραν μαζί τους.
3: Και αυτό φάνηκε τη στιγμή της σύλληψης. Νωρίτερα όμως, όταν εγκατέλειψαν το όχημά τους, ένα ασημένιο γιοταχή με μια γυναίκα οδηγό, μάλλον τη σύντροφο του ενός εκ των τεσσάρων δραστών, ήρθε, τους πήρε και κατευθύνθηκαν προς τα Λεποχώρη. Εκεί όπου τους ακινητοποίησαν και οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τους συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, όταν βγήκαν από το όχημα οι ληστές, είχαν στα χέρια τα Καλάσνικοβ, ωστόσο δεν έκαναν κάτι με αυτά, κατάλαβαν ότι δεν είχαν περιθώριο και παραδόθηκαν στις αρχές. Στο όχημά τους, Χρύσα, εντοπίστηκε και η Λία που είχαν πάρει εδώ από την τράπεζα 200.000 περίπου ευρώ, καθώς και βαρύς οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα Καλάσνικοφ και ένα πολυβόλο τύπου Σκόρπιον. Ενώ να πούμε, σε δεύτερη φάση, σε επιχείρηση που έγινε σε Αθήνα, συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα και στο Λουτράκι ακόμα μία γυναίκα. Στις κατοίκων έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν πάλι όπλα, για γεμιστήρες, πυροκροτήρες, μάσκες και ρούχα που είχαν χρησιμοποιήσει μάλλον και σε άλλες ληστείες. Και εκεί να σταθούμε, γιατί οι αρχές θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι για ακόμα 7 ληστείες σε Αθήνα και όχι μόνο, καθώς θεωρούν επίσης ότι είναι υπεύθυνοι και για την ληστεία πέρυσι την Άνοιξη στην κατοχή Μεσολογγίου. Εκτός από αυτό, φαίνεται να είναι υπεύθυνοι και για την ανατίναξη ενός ATM. Πολλά είναι αυτά που αναμένουμε να δούμε στην ανακοίνωση την επίσημη των αρχών.
2: Ναι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, άλλωστε προχωρούσε η ομάδα αυτή σε επιλεκτικά χτυπήματα σε περιοχές που γνωρίζαν ότι δεν υπήρχαν κοντά υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και στη συνέντευξη τύπου για τη δράση τους. Ευχαριστούμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Στη Γαδά βρίσκονται όλοι, 6 άνδρες, 2 γυναίκες, ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Η Λία Κούκο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου ο εισαγγελέας να ασκήσει τις ποινικές διώξεις για τη ληστεία.
4: Μέσα στο επόμενο 2ωρο εκτιμάται ότι οι 8 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στον εισαγγελέα που θα τους απαγγελθούν βεβαίως οι κατηγορίες και θα σχηματιστούν οι ποινικές δικογραφίες με σωρία κακουργηματικών αδικημάτων και κατηγοριών. Από εκεί και πέρα να δούμε λίγο, Χρύσα, το προφίλ των ατόμων αυτών, των συλληφθέντων. 6 άντρες, 2 γυναίκες, 24 έως 33 ετών η ηλικία τους. Δύο από τα άτομα φέρεται να έχουν απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν για αδικήματα, στη μία περίπτωση της αθλητικής βίας, αδικήματα που έχουν να κάνουν με αθλητική βία, και το άλλο άτομο για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ τρία άτομα φαίνεται να έχουν καταγραφεί σε συμπλοκές με αστυνομικούς. Κάποιοι εκ των συλληφθέντων εμπλέκονται σε επεισόδια με τους αστυνομικούς, όπως σου είπα, ενώ ανήκουν κάποια από τα άτομα στον αντεξουσιαστικό χώρο και μάλιστα στην περιοχή της Πάτρας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και βεβαίως τις επίσημες ανακοινώσεις στην παρουσίαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση που θα γίνει από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περίπου στις 4 η ώρα. Θα δούμε τον αριθμό των ένοπλων ληστείων, καθώς ενδέχεται να είναι και ακόμα μεγαλύτερος. Εντυπωσιάζει μάλιστα ο αριθμός αυτός και εντυπωσιάζει την ίδια στιγμή και το νεαρό της ηλικίας, επαναλαμβάνω, από 24 ετών έως 33, ναι. Και εφόσον αυτές οι ληστείες πραγματοποιούνται εδώ και 3 χρόνια ίσως, μπορεί και 4 χρόνια,
2: μα τους είχαν χαρτογραφήσει αστυνομικοί, ακούγεται και γράφεται ότι μπορεί και ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες εμπλέκονται να φτάνει και τις 11. Θα τα ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου.
4: Ναι, και οι δικές μου πληροφορίες με αυτόν τον αριθμό, οι δικές μου πηγές ενημέρωσης, αυτόν τον αριθμό μου λένε. Βέβαια θα το δούμε σε λίγο το επίσημο. Πάντως είναι πολλές ένοπλες ληστείες. Καταλαβαίνουμε ότι είχαν αναπτύξει έναν τρόπο δράσης, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε τον είχαν κάνει μια επιχειρησιακή ρουτίνα. Και βλέπουμε, να πω κλείνοντας μόνο, ότι στο πλαίσιο των ερευνών πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι αναζητούνται άλλα 3 άτομα χρυσά.
2: Για να δούμε, όπως και αν έχει υπόθεση, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε και τον Ηλία Κούκο. Αλλάζουμε θέμα στη Μέση Ανατολή. Στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία με τις διαπραγματεύσεις παγωμένες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανάληψης εκτεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ώστε η Τεχεράνη να υποχρεωθεί σε παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά της. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, δηλώνει ότι βρίσκεται το Ιράν, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να εξετάσει ακόμη και εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδο 90%, που επιτρέπει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.
0: Φουντώνουν και πάλι τα σενάρια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη.
5: They come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
6: Are you saying that the Iranians have agreed to allow the removal of all their enriched uranium?
5: Yeah. Well, they did it 2 days ago. They did 2 days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them. But they changed their mind because they didn't put it in the paper.
0: Το Ιράν αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του είναι έτοιμες να ανταποδώσουν οποιαδήποτε επίθεση και να δώσουν ένα μάθημα στον εχθρό. Απειλή ακόμα και με εμπλουτισμό ουρανίου έως και 90%.
7: Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός στο 90%. Θα το εξετάσουμε στο Κοινοβούλιο.
8: Δεν υπάρχει εναλλακτική από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικάνοι φορολογούμενοι.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προετοιμάζεται για το κρίσιμο ταξίδι του στην Κίνα, συναντήθηκε εκ νέου με την ομάδα εθνικής ασφάλειάς του στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις. Σύμφωνα με συμβούλους του που επικαλείται το CNN, ο πρόεδρος εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανάληψης των πολεμικών επιχειρήσεων λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις.
9: It's not clear what another round of bombing is going to achieve. It's not clear how that would either change the regime's decision-making or take away the cards that it's using at the negotiating table. Its control of the Strait of Hormuz, its stockpile of highly enriched uranium.
0: Αξιωματούχοι του ΟΗΕ διαμηνύουν ότι η επανάληψη του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα είχε καταστροφικές συνέπειες.
2: Βάνα Κουτρουλού, πριν από λίγο οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επέκταση της περιοχής επιχειρησιακής ευθύνης τους στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό.
10: Ακριβώς, και προειδοποιούν όσους παραβιάσουν αυτή την επιχειρησιακή ζώνη με απάντηση, με αντίπεινα. Ο αναπληρωτής λοιπόν πολιτικός διευθυντής του Ναυτικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης είπε ότι επεκτείνεται αυτή η αμυντική περίμετρος, η επιχειρησιακή περίμετρος, όπως είπε. Δεν θεωρείται πλέον τα στενά του Ορμούς μια περιορισμένη θάλασσα, θα εκτείνονται από την πόλη Τζάσκ στα ανατολικά έως το νησί Σύρι στα δυτικά. Αυτό ουσιαστικά, Χρύσα, είναι ένας δεκαπλασιασμός της έκτασης που ουσιαστικά ορίζουν ως στρατηγική περίμετρος οι Ιρανοί.
2: Είναι από μια τα πολύ 30... μεγάλη επιχειρησιακή περιοχή.
10: Ακριβώς. Από τα 30 μίλια στα 300 μίλια αυξάνουν αυτή την έκταση, δεκαπλάσια όπως είπαμε, και προειδοποιούν όποιον παραβιάσει τα χωρικά ύδατα ή τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με αντίπεινα.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται στο Πεκίνο αύριο. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί βάνε εδώ και εβδομάδες να πείσει την Κίνα να αξιοποιήσει την επιρροή της στο Ιράν με στόχο τον τερματισμό του δίμηνου πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ποιες μπορεί να είναι οι προσδοκίες?
10: Χαμηλές φαίνονται ότι είναι οι προσδοκίες, καθώς δεν αλλάζει στάση το Πεκίνο, που είναι ένας, να πούμε, από τους βασικούς αγοραστές ιρανικού πετρελαίου και με στενούς εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν. Οι Ιρανοί το γνωρίζουν αυτό, επενδύουν σε αυτό και πολύ δύσκολα θα αλλάξουν την γνώμη των Κινέζων και του Κινέζου Προέδρου οι Αμερικανοί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, ψηλά στην ατζέντα θα έχει και το θέμα των εμπορικών δασμών, τη δασμολογική πολιτική την οποία θέτει σε εφαρμογή, και ενδεικτικό της σημασίας αυτής της επίσκεψης που θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες δύο μέρες είναι ότι παίρνει μαζί του και 17 ανώτατα στελέχη αμερικανικών εταιριών, από τον Tim Cook της Apple, τον Elon Musk της Tesla, μέχρι και τους επικεφαλείς της Meta και της Boeing.
2: Μιλάμε για την αφρόκρεμα της επιχειρηματικότητας. Ακριβώς. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια παραμένουν εύθραυστες οι διμερείς σχέσεις. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Θα είναι μια σημαντική συνάντηση αυτή. Ευχαριστούμε, Βάνα. Ανωδικά κινήθηκαν για δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές εν μέσω φόβων για εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ανησυχεί η αγορά. Ιστορικό έλλειμμα στα αποθέματα με κλειστά τα στενά. Καταραίει και η ζήτηση παγκοσμίως.
11: Ακριβώς, Χρήσα, σταθερά όμως πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ήταν το Brent σήμερα από την έναρξη της συνεδρίασης. Κάποια στιγμή εδώ συνεδριακά ξεπέρασε και τα 108 δολάρια. Βλέπουμε και στην κάρτα μας ότι κινείται σταθερά πάνω από τα 107, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Τώρα όμως σε εβδομαδιαία βάση εξακολουθεί να έχει αρνητικό πρόσημο με μείον 3%. Αυτό το μείον λοιπόν 3% αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε το 2,10. Ακόμα χαμηλότερα είναι το πετρέλαιο κίνησης στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας στις διεθνείς τιμές θα εξακολουθεί να αποτυπώνεται και στην Αγγλία μέχρι τέλος της εβδομάδας.
2: Εκτός βέβαια και αν συνεχίσουν...
11: Εκτός βέβαια και αν συνεχίσουν ανωδικά με αυτόν τον ρυθμό που έχουμε δει στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, τότε θα έχουμε τη σχετική αποτύπωση πλέον από Παρασκευή και μετά. Να πούμε τέλος, Χρήσα, και σε αυτό το οποίο αναφέρθηκες και εσύ, ότι το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και ανησυχητικό στα στοιχεία, στα δυσμενή στοιχεία, τόσο για τα αποθέματα όσο και για την προσφορά πετρελαίου. Σύμφωνα με το Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο και μάλιστα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την έναρξη της κρίσης έως την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύριο βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές και διεθνείς οίκοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι δύσκολα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ακόμα και αν οι εχθροπραξίες τελειώσουν, τερματιστούν αύριο.
2: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Σε 11 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού, με τελευταίο έναν Ισπανό επιβάτη που διαγνώστηκε θετικός. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό την Ολλανδία. Πριν από λίγο, Βάνα, έδωσαν συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Τι προκύπτει?
10: Το νεότερο που προκύπτει είναι ότι η Ισπανία ανακοινώνει ακόμη ένα νέο κρούσμα, Χανταϊού. Μιλάμε για έναν από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης και διαγνώστηκε θετικός. Οι υπόλοιποι 13 προς το παρόν είναι αρνητικοί. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Γκεμπρεγέσους, είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενδείξεις για την έναρξη ενός μεγαλύτερου ξεσπάσματος του Χανταϊού. Δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα κρούσματα, καθώς επιστρέφουν και καθώς έχει ολοκληρωθεί και η επιστροφή των επιβατών στις χώρες προέλευσης.
2: Είναι αρκετές οι χώρες που είναι σε επιφυλακή, 19 αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι, ναι, ακριβώς. Το ακροαζερόπλιο τώρα MV Hondius, όπως είπες και εσύ, έχει αποπλέψει από την Τενερίφη. Προορισμός του τελικός θα είναι το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Σε περίπου 5 με 6 ημέρες θα καταπλέψει εκεί. Θα επάνω παραμένουν τουλάχιστον 26 μέλη πληρώματος, τα οποία και αυτά αναμένεται να φτάσουν στο Ρότερνταμ, όπου θα γίνει και η σχετική απολύμανση και θα εφαρμοστεί και το σχετικό πρωτόκολλο, προκειμένου να απομακρυνθούν και αυτοί με ασφάλεια από το κρουαζερόπλιο.
2: Ευχαριστούμε, Βάνα. Για τον Χανταϊό δεν υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες ούτε ευρέως διαθέσιμα εμβόλια. Θεωρείται από τους παραμελημένους ιούς, Κρίστιαν Μαυρή. Όμως, σου μίλησε αναλυτικά η επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης των επιδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Καθησυχάζει. Δεν μιλάμε για πανδημία, όπως λέει.
12: Η ίδια δεν μιλάει για πανδημία, Χρύσα, και μάλιστα η ίδια ήταν εχθές στην Τενερίφη κατά τη διάρκεια της εκένωσης του κρουαζερόπλου MV Hondius. Εξήγησε πως αν και ο γιος των Άνδεων έχει απομονωθεί από τη δεκαετία του 90, είναι η πρώτη φορά από αυτό που τώρα βγαίνει από τη συνήθη περιοχή μετάδοσης. Μάλιστα πρόσθεσε πως δεν πρόκειται για ένα σταθερό ιό που δεν μεταλλάσσεται, που πρόκειται, συγγνώμη, για ένα σταθερό ιό που δεν μεταλλάσσεται πολύ και που μεταδίδεται μόνο κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης. Επίσης, σχετικά με την ειχνηλάτηση των επιβατών και του κρουαζερόπλου και της πτήσης αλλά και των υπολείπων επαφών τους, η δόκτωρ μου είπε πως θεωρήθηκαν πραγματικές επαφές όσοι κάθονται 2 ή 3 σειρές δίπλα στο επιβεβαιωμένο κρούσμα, και επίσης τόνισε πως δεν έχει καταγραφεί ασυμπτωματική μετάδοση για τον ιό Χανταβάιρους, εφόσον η μετάδοση ξεκινά όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα έστω και ήπια. Χρήσα.
2: Η Νταϊάννα Ρόχας Άλβαρης ήταν που μίλησε στον Κρίστιαν Μαυρή. Μπορούμε να την ακούσουμε.
13: As a precautionary measure, we should limit the contact of these high risk or people who were in the cruise ship or people who were in contact with those in the cruise ship to be able to prevent further spread. Because as we know, this virus doesn't spread easily. However, if you are in close contact, if you are sleeping in the same room, if you are sharing a meal and you are sitting less than 2 meters, then you will have probability of transmission. So I will say no, we are not starting a new pandemic here.
2: Αλλάζουμε για λίγο κλίμα σε ρυθμούς Eurovision. Με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της, η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινή βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ. Και ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση απευθείας από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: πάω ψηλά.
1: Ενέργεια, έντονος ρυθμός και συγκίνηση.
2: Φέρτο!
3: Θέλω οπότε φέρτο!
1: Ο Ακύλας ξεδιπλώνει επί σκηνής την ιστορία του φέρτο με την αισθητική του video game. Τα visual και τα ρεαλιστικά prop σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν την διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Ο Ακύλας ρολάρει στη σκηνή της Eurovision με το πατίνι του και ξεσηκώνει το κοινό. Λίγες ώρες μόνο απομένουν μέχρι τον πρώτο ημιτελικό, με τον Ακύλα να κερδίζει έδαφος σε κάθε του εμφάνιση και το φέρτο να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.
2: Φέρτο!
1: Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, με τον Ακύλα να εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.
0: Φέρτο!
1: Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ΕΡΤΦΙΞ.
4: Καλή επιτυχία στον Ακύλα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαιού, Μάικλ Μακγκράθ, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
5: Και όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής ατζέντας, προκειμένου αυτές οι τομές στο καταστατικό χάρτη της χώρας να έχουν και την λαϊκή νομιμοποίηση που απαιτείται από την πλευρά του Ευρωπαίου Επίτροπου. Σωστά το προανέφερες, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά κυρίως στη θετική παρενέργειά της τόσο στις επενδύσεις όσο και στην οικονομία.
4: Μπορούμε να ακούσουμε δηλώσεις.
5: Τα σουλά. Έχω μιλήσει με την παραγωγή και μου έχει πει ότι είναι έτοιμο και το έχουν στείλει. Από ώρα.
6: I think if you look at the track record over the past years, we have constantly improved, and I understand that we are also on track to address the previous recommendations in a very, very systematic manner. We remain fully committed to ensuring that we restore trust in our political institutions. As you know, the erosion of trust is a problem across the board in many of our democracies. We'll have elections in 2027. We will be also campaigning based on our proposals regarding the constitutional amendment because we feel that they also require public legitimacy in terms of raising these issues with the electorate.
7: Can I acknowledge the excellent cooperation that we do have on rule of law, and can I acknowledge the important progress that you have made in recent years? I think without question the reforms that have been introduced and the rule of law environment here in Greece has helped you to develop and grow the economy. And I think without question there is a growing recognition now that having certainty about rule of law creates investor confidence, it creates an environment where businesses will invest and grow and create jobs.
4: Γιώργο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5: Ναι, συναντήθηκε και με την Ανίτα Δημητρίου. Να πούμε ότι σε αυτή τη συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφατικά τόνισε την ελληνική αποστολή, την ελληνική βοήθεια στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των σειράξεων στη Μέση Ανατολή και τη χαρακτήρισε προπομπό της ευρωπαϊκής κινητοποίησης και μια καλή πρόβα για αυτά που μπορεί να επιτελέσει η Ευρώπη ως κοινή άμυνα. Από την πλευρά της, η κυρία Δημητρίου, η επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Κύπρου, χαρακτήρισε παράμιλης σημασίας την διαδικασία αυτή και τη βοήθεια που εστάλει από την πλευρά της Ελλάδος.
4: Ευχαριστούμε δήλωση της κυρίας Δημητρίου.
8: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αποσυνθήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω και την ικανοποίηση με το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
0: Η στήριξη της Ελλάδας, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
4: Ως πολύ σοβαρό χαρακτηρίσε το ζήτημα του υποβρύχιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε συνδεθεί με τη Βελγική Πρωτεύουσα. Έλενα Αποστολίδου, βασικά θέματα της σημερινής συνάντησης είναι οι απειλές της ασφάλειας για την Ευρώπη και η κρίση στη Μέση Ανατολή.
2: Ακριβώς. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε τους ομολόγους του, τους Ευρωπαίους ομολόγους του, αλλά και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, για το ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος συμμετέχει στο Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας τόνισε στον Ουκρανό ομολογό του, μεταξύ άλλων, το τι σημαίνει αυτό το ντρόουν, τι θα μπορούσε να σημαίνει για τα πλοία τα οποία διέρχονται από την περιοχή. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να διερευνήσει το θέμα και να απαντήσει. Χρύσα, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι το ντρόουν αυτό είναι ουκρανικό, ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τώρα, μεταξύ των θεμάτων που συζητούν οι Υπουργοί Άμυνας αυτή την ώρα είναι οι υβριδικές απειλές, είναι η κυβερνοασφάλεια, αλλά είναι και πιθανά χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, γραφώντας και θέτοντας νέα επικυρωποιημένη λίστα για το τι σημαίνει απειλή απέναντι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό θέμα, όπως είπες και εσύ, είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα συζητήσουν οι Υπουργοί Άμυνας το τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, ενώ η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσερχόμενη στο Συμβούλιο, δήλωσε ότι θα εξετάσουν πιθανή αλλαγή εντολής της αποστολής ασπίδας, αλλά και τη συμμετοχή και άλλων χωρών. Χρύσα.
4: Ευχαριστούμε, Έλενα. Ο Νίκος Δένδιας.
3: We'll have the opportunity to inform my colleagues and at the presence through VTC of the Ukrainian defense minister of data having to do with the drone that we fished in Greece, the USV, that we have certainty now that is a Ukrainian USV. You understand that the presence of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
4: Εντολή για προσωρινό λουκέτο σε ψηφιακό κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πρόκειται για περίπτωση υποτροπής σε σοβαρές παραβάσεις εις βάρος των καταναλωτών. Γι' αυτό και πέραν της επιβολής προστίμου Άκη Αθανασόπουλε, αποφασίστηκε και η δημοσιοποίηση του ονόματος.
9: Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής Χρύσα ξεκίνησε μετά από πλήθος καταγγελιών από καταναλωτές. Θα δούμε σε λίγο τι κατήγγειλαν οι καταναλωτές. Θα δούμε πρώτα όμως πού οδήγησε αυτή η έρευνα. Οδήγησε λοιπόν σε ένα πρόστιμο αρκετά μεγάλο, 150.000 ευρώ. Και μιλάμε για την επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα Πισιράμα Μονοπρόσωποι. Η οποία, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, παραβίασε ένα μεγάλο μέρος από την καταναλωτική νομοθεσία. Εμείς θα σταθούμε στις τρεις πιο σημαντικές παραβάσεις. Πρώτον, δεν παρέδιδε τα προϊόντα είτε καθόλου είτε όχι εντός του χρόνου που είχε υποσχεθεί. Δεύτερον, δεν επέστρεφε τα χρήματα όταν οι καταναλωτές, ίσως για λόγο καθυστέρησης παράδοσης ή μη παράδοσης προϊόντος, ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω. Και τρίτον, είχε δημιουργήσει μια παραπλανητική εικόνα για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Έλεγε δηλαδή ότι το συγκεκριμένο προϊόν σε τρεις μέρες θα είναι στο σπίτι σας. Και αυτό δεν ίσχυε βέβαια. Αυτές είναι οι τρεις σημαντικότερες παραβάσεις που εντοπίστηκαν και επειδή, όπως πολύ σωστά είπες, δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εταιρεία εντοπίζεται από την ανεξάρτητη αρχή να έχει υποπέσει σε τέτοιες παραβάσεις, γι' αυτό και αφενός το πρόστιμο ήταν αρκετά μεγάλο. Στο παρελθόν είχαν επιβληθεί ακόμα δύο μεγάλα πρόστιμα και η δεύτερη ποινή
4: είναι το λουκέτο.
9: Και η δεύτερη ποινή είναι αυτή που είπες στην εισαγωγή σου, ότι δηλαδή για ένα για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα που δεν έχει όμως ακόμα ανακοινωθεί. Το ηλεκτρονικό κατάστημα pisirama.gr αναστέλλεται η λειτουργία του ώστε οι καταναλωτές να μην μπαίνουν μέσα και να μην παραγγέλνουν προϊόντα.
4: Ακέ Θανασόπουλε, ευχαριστούμε. Στην Κρήτη τώρα, στο Ηράκλειο, σταθερή και ενθαρρυντική είναι η κλινική εικόνα της 28χρονης γυναίκας που χτυπήθηκε σοβαρά από τον 30χρονο σύζυγό της, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να την παρέσυρε με το αυτοκίνητό τους, παρουσία και των τριών ανήλικων παιδιών τους, και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το Earth News εξασφάλισε φωτογραφίες ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το αδιανόητο επεισόδιο βίας.
10: Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες που δείχνουν την 28χρονη γυναίκα να βρίσκεται εμόφυρτη στο δόστρωμα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο που τραυματίστηκε. Μαρτυρία κλειδί θεωρείται η κατάθεσή της για το πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή. Έχει καλό επίπεδο συνείδησης και πλήρη επαφή με το περιβάλλον.
11: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει στους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
10: Ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στο σημείο και αντίκρισε τη γυναίκα περιγράφει στο Earth News τα όσα είδε.
12: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και αιμόφυχτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τόσο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
10: Ο 30χρονος σύζυγός του απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα.
13: Είναι μονότονο σε αυτό το περιστατικό. Άνοιξε την πόρτα και έπεσε κάτω. Άνοιξε η πόρτα και έπεσε κάτω. Αυτό ήταν, είναι μονότονο, αυτό επαναλαμβάνει.
10: Η οικογένεια είχε αναχωρήσει λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου με προορισμό το Ηράκλειο, όπου ο 30χρονος έχει επιχείρηση εστίασης. 20 λεπτά αργότερα ο άνδρας φέρεται να τηλεφώνησε στην πεθερά του, λέγοντάς της ότι είχαν εμπλακεί σε τροχαίο.
14: Για τα ευρήματα DNA αίματος, τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε. Όσο και για την κατάσταση του αυτοκινήτου και για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας, αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια.
10: Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει παρουσία παιδοψυχολόγου και η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού, 7 ετών, το οποίο βρισκόταν μέσα στο όχημα.
4: Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο πρόεδρος του κινήματος στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα.
15: Ναι, Χρύσα, ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως είπα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Είναι συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής ευάφησης. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες της παιδείας και της υγείας. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Μίλησε για αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού. Όπως είπε, χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα. Μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για πελατειακές συνοτροπίες, αναξιοκρατία και διαφθορά. Κεντρικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση: αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή, αναθεώρηση του άρθρου 16 για να διασφαλιστεί ο μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των πανεπιστημίων, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν οι 180 βουλευτές, συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.
4: Ευχαριστούμε, Λίνα. Αποσπάσματα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
16: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αβγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
4: Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η γνωστοποίηση του Αλέξη Τσίπρα ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό του φορέα για τη δημιουργία, όπως ανέφερε, μιας ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για επανάληψη της ίδιας ρητορικής, χωρίς να λέει κάτι ουσιαστικό. Σε υψηλούς τόνους και η κριτική του Πασόκ, καθώς και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
17: Όνομα πες!
18: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε, όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
19: Τον Ιούνιο έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα που σχεδιάζει, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης μετά την εκδήλωση που πραγματοποίησε στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι.
18: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
19: Σφοδρή αντιπαράθεση καταγράφεται ανάμεσα στο Πασό και τον ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
20: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποιοι από ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το Πασόκ, πρέπει να βγουν να το πούν.
21: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
19: Επήγε ενότητα και ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση. Τον Σωκράτη Φάμελος κληθείς από το Earth News να σχολιάσει τις εξελίξεις στο χώρο με φόντο τη χθεσινή ομιλία Τσίπρα.
22: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι κι εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
19: Με χμηρό τρόπο σχολίασε τις δηλώσεις Τσίπρα ο Παύλος Μαρινάκης.
23: Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Είναι προκλητικό. Ο Πρωθυπουργός που έτυχε τις τράπεζες να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση.
19: Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Το αστικό σύστημα επιλέγει να δημιουργήσει εφεδρίες. Γιατί? Για να απορροφήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
25: Δεν μπορούν να εμφανιστούν σαν σωτήρες εκείνοι που τα γυρίσανε την κρίσιμη στιγμή και αδειάσανε τον κόσμο και τον πετάξανε.
19: Στην εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι συμμετείχαν πολλά στελέχη της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι για τη δεύτερη θέση μεταξύ του υποδιαμόρφωση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας δώσει αναλυτικότερα τα ευρήματα της μέτρησης.
19: Καταγράφονται και τα ποσοστά για την πρόθεση και την εκτίμηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά μαζί Χρύσα. Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 26,8%. Δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 13,7%. Ακολουθεί το Πασόκ στο 13,2%. Βλέπουμε μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Τέταρτο κόμμα εμφανίζεται αυτό της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, στο 7,8%. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 5,2%. Η Ελληνική Λύση 5,1%. Πλεύση Ελευθερίας 4,9%. Φωνή Λογικής 3,3%. Μέρα 25 2,7%. Δημοκράτης 1,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακυλάει στο 0,9%. Η Νίκη 0,8%. Νέα Αριστερά 0,6%. Άλλο κόμμα 2,7%. Ενώ υψηλό είναι το ποσοστό των αποφάσεων στο 10,7%. Πάμε να δούμε και τι δίνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Interview για την Political, για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο του 30%. Στο 30,1% εμφανίζεται. Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15,1%, το Πασόκ στο 14,9%, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στο 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,8%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 25, 3,1, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 1, Νίκη 0,9, Νέα Αριστερά 0,7, ενώ άλλο κόμμα 3%. Υπήρξε και μια δεύτερη δημοσκόπηση χθες από την εταιρεία Άλκο για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αλφα. Ναι. Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου μαζί, Χρύσα. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,2%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση στο 8, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7, Πλεύση Ελευθερίας 5,7, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, Μέρα 25, 2,5, Νίκη 2, Νέα Αριστερά 1, Φωνή Λογικής είναι στο 2,6, το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Δημοκράτης 0,9, ενώ άλλο κόμμα βλέπουμε υψηλό ποσοστό εδώ στο 12,9%, ενώ και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι πιο ψηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 19%.
4: Ευχαριστούμε, Μίλτο. Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή σήμερα και ο Πρωθυπουργός και η αρχηγή της αντιπολίτευσης εξέφρασαν σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. Μήνυμα στήριξης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε θεσμικές και μισθολογικές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ. Κάτια Αντωνιάδη.
2: Με άξονες, Χρύσα, τη θεσμική αναγνώριση του ρόλου των νοσηλευτών, όπως είπες και εσύ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός θεσμικές και μισθολογικές παρεμβάσεις με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προανήγγειλε και την περαιτέρω μισθολογική ενίσχυση μαζί με την μισθολογική ενίσχυση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει τον αριθμό των νοσηλευτών και νοσηλευτριών και κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε και τις αποδοχές τους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν. Χρέος μας είναι να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά και ταυτόχρονα να τους πείσουμε ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα επαγγέλματα φροντίδας θα έχουν πάντα θέση και καλύτερες αμοιβές στο εθνικό σύστημα. Υγείας. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση του νοσηλευτικού προσωπικού επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό συγκεκριμένα ένταξε τα βαρέα και ανθυγιεινά, προκήρυξη μόνιμων θέσεων, μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση και δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου. Ενώ τέλος ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε με την νοσηλευτική υπηρεσία στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα, όπως ανέφερε, που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Υπάρχουν συνθήκες που συνθλίβουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, επισημαίνοντας τα χιλιάδες κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας.
4: Ευχαριστούμε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Φάμελο. Θα ακούσουμε.
0: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι ίδιοι του οι άνθρωποι. Και για να είναι ισχυρό, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζόμενους του τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτουργήμά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.
1: Χρειάζεται να μονιμοποιηθούν όλες οι ευέλικτες ή επικουρικές ή με σύμβαση σχέσεις εργασίας νοσηλευτών και νοσηλευτριών.
4: Στρατηγική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τη μεταβίβαση των πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Οι κύριοι Σχοινάς και Πιτσιλής έδωσαν, Μαρία Σταθοπούλου, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.
5: Όπως είπαν, Χρύσα, αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Οι πληρωμές θα γίνονται με διαφάνεια, γρήγορα, έγκαιρα και έγκυρα. Μπαίνει τέλος σε νοοτροπίες και πρακτικές, όπως είπε ο κύριος Σχοινάς, που επέτρεπαν σε επιτίδιους και κυκλώματα να εκμεταλλεύονται τρύπες στο σαθρό σύστημα. Κερδισμένοι θα βγουν οι έντιμοι παραγωγοί. Για τους επιτίδους το πάρτι τελειώνει. Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια τις επιδοτήσεις, τόνισε ο διοικητής της ΑΕΔΕ και παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, σύμφωνα με το οποίο έως το τέλος Ιουνίου θα πληρωθούν ενισχύσεις του 2025. Μάιο και Ιούνιο θα κατατεθούν πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά όλο το 2026 600.000 αγρότες θα λάβουν 2,2 δις. Θα πρέπει να πούμε ότι για τις δηλώσεις της ενιαίας ενίσχυσης η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα Ιουνίου, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις ενισχύσεις στα λοιπάσματα αλλά και την μυθική, ενώ θα πρέπει να πούμε και τέλος για τα ραβασάκια που έλαβαν χιλιάδες αγρότες που πρέπει να επιστρέψουν χρήματα που τους καταβλήθηκαν χωρίς να τα δικαιούνται μετά τους ελέγχους. Όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, μπορούν να υπομβάλλουν ένσταση, ενώ η επιστροφή των ποσών θα γίνει μέσω συμψηφισμών με μελλοντικές πληρωμές.
4: Να παρακολουθήσουμε σημεία από τις τοποθετήσεις, οι κυρίες Σχοινάς και Πιτσιλής.
6: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
1: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
4: Επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων επισιτισμού και ζαχαροδών προϊόντων. Αφορά περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους. Ράλου Αλεξοπούλου.
2: Μιλάμε για αύξηση των αποδοχών που συνεπάγεται μέσα από την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Για όσους, όπως είπες και εσύ, Χρήσα, που απασχολούνται στο ζαχαρόδι προϊόντα, είναι πάνω από 400.000 εργαζόμενοι. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από 1η Απριλίου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2028 και μιλάμε για μια αύξηση κατά μέσο όρο γύρω στο 20%.
4: Να μας πεις και για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Έως τις 31 Αυγούστου έχουν προθεσμία για να υπογράψουν τις συμβάσεις με τις τράπεζες οι δικαιούχοι.
2: Μέχρι τις 2 Ιουνίου είναι το αρχικό χρονικό όριο για να υπογραφούν συμβάσεις και να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν τα σπίτια τους μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 31 Αυγούστου οι συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν θα ισχύουν κανονικά, αλλά η χρηματοδότηση θα γίνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία να πούμε ότι έχουν εγκριθεί περισσότερα από 14.000 δάνεια για αγορά κατοικίας συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
4: Ευχαριστούμε. Δήλωση του Νίκου Παπαθανάση.
1: Δώσαμε μια παράταση με τους ίδιους όρους για το Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώνεται πλέον 31 Αυγούστου, έτσι ώστε να προλάβουν όλοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι εγκαίρως έχουν πάρει τις υπαγωγές. Βεβαίως, οι τελευταίες υπαγωγές θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
4: Ασύλληπτη είναι, κυρίες και κύριοι, η τραγωδία που εκτελήχθηκε στην Ηλίουπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια, δύο φίλες, έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Η μία 17χρονη είναι νεκρή, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας. Τα κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας, Νίκο Κουντούρη, πριν τη μοιραία βουτιά.
3: Δυστυχώς πρόκειται για μια συγκλονιστική υπόθεση με θύματα τα δύο νέα κορίτσια. Όπως είπες, η 17χρονη υπέκυψε στο ασκληπείο της Βούλας παρότι οι γιατροί προσπάθησαν με κάρπα να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ η φίλη της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη και αναμένεται να χειρουργηθεί. Όλα έγιναν γύρω στις 12 το μεσημέρι. Οι δύο φίλες μαθήτριες της τρίτης λυκείου ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, είχαν βρει τα κλειδιά, κλείδωσαν την πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα και κάποια στιγμή μαζί βούτυξαν στο κενό.
4: Έπεσαν από μεγάλο ύψος τα κορίτσια.
3: Από τον έκτο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σακίδιο της μιας κοπέλας βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα και από τα γραφόμενά της οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι είχε αποφασίσει την πράξη της. Μιλάμε δηλαδή ξεκάθαρα για περίπτωση αυτοχειρίας.
4: Είναι σοκαριστικό, πραγματικά δεν το χωράω. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σκηνές έντασης εκτυλήχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα σε σχολές του Ιδρύματος. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς, δέσποινα κριτικού. Υπάρχουν τραυματίες, ένας πιο σοβαρά. Πολλές προσαγωγές αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι.
7: 39 οι προσαγωγές λοιπόν αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι 6 από τους 7 τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα πάρουν εξιτήριο στην διάρκεια της ημέρας. Ένας 20χρονος όμως που φέρει κάταγμα στο κεφάλι και στον θώρακα θα παραμείνει για να νοσηλευτεί εκεί. Οι 39 προσαχθέντες που αφέθηκαν ελεύθεροι δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές για τα χαρακτηριστικά των περίπου 10 κρανιοφόρων που εισέβαλαν λίγο πριν τις 10 το πρωί στην Πολυτεχνική Σχολή. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά στην κυριολεξία, επιτέθηκαν σε φοιτητές στον ΕΑΚ και τραυμάτισαν αυτούς τους 7. Θα καταθέσουν και οι 7 οι οποίοι τραυματίστηκαν, ενώ αναζητούνται μαρτυρίες και από τους καθηγητές, καθώς εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα στα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής Σχολής. Είναι μια κόντρα αναρχικών και φοιτητών των ΕΑΚ που κρατά από πέρυσι την 17η Νοέμβρη, καθώς συγκρούονται μεταξύ τους όπου βρεθούν. Πρώτη φορά όμως είναι τόσο μεγάλη ένταση και πρώτη φορά μπαίνει μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χρύσα, είχαμε μικρή ένταση επεισόδια στην εξέλιξη, την κτηριακή εξέλιξη των φοιτητών σχολών, στο οικονομικό και στη νομική.
4: Ήταν από τη Θεσσαλονίκη η Δέσποινα Κρητικού. Ευχαριστούμε. Νέα πολιτική κρίση ξέσπασε στη Βρετανία με δεκάδες βουλευτές των εργατικών να καλούν τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να ορίσει χρόνο διάγραμμα για ταχεία αποχώρησή του μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών την περασμένη εβδομάδα. Το πρωί έλαβε χώρα ένα κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο. Έχουμε συνδεθεί με το Λονδίνο, με την Ευδοξία Λιμπέρη. Ο Στάρμερ επέμεινε ότι δεν παραιτείται.
8: Ναι, ο κλειός όμως φύγει γύρω από τον Κιρ Στάρμερ, καθώς τρεις υφυπουργοί του παραιτήθηκαν μόνο σήμερα από το πρωί. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ περίμενα να μιλήσουμε, Χρύσα, παραιτήθηκε ακόμα μία υφυπουργός. Συνολικά έχουμε τώρα έξι κυβερνητικά στελέχη που έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από θέσεις ευθύνες μέσα σε λίγες ώρες, ενώ περισσότεροι από 80 βουλευτές και στελέχη των εργατικών ζητούν πλέον δημόσια είτε την αποχώρηση του Πρωθυπουργού είτε χρονοδιάγραμμα διαδοχής του. Αλλά νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είπε ο ίδιος, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Είπε στους υπουργούς του ότι υπάρχει μια επίσημη θεσμική διαδικασία για να προκληθεί εκλογική διαδικασία και αυτή δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος βουλευτής να ζητήσει να πάρει την αρχηγία του κόμματος και να έχει το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας μαζί του, δηλαδή 81 βουλευτές. Και όλα αυτά δεν έχουν γίνει προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά φαίνεται ότι αλλάζουν λεπτό με λεπτό. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου η πενταετής κυβερνητική θητεία, μα είδε την τελευταία πενταετία να έχουμε 4 πρωθυπουργούς και αν αλλάξει και τώρα θα έχουμε και 5.
4: Πιέζεται πάντως ο κύριε Στάρμερ. Θα δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε, Ευδοξία. Τον βασικό προσανατολισμό της χώρας στην ενθάρρυνση ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε από την Πρατισλάβα ο Υπουργός Εξωτερικών.
9: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι η άμεσα γειτονική χώρα, η χώρα η οποία είναι η παλαιότερη της περιοχής. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό η Ελλάδα να είναι παρούσα στην συζήτηση αυτή. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων μια πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης.
11: Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με δράση από το NBA, εκεί όπου οι Oklahoma City Thunder έκαναν το 4-0 κοντρα στους Lakers και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης. Στο Cleveland, οι Cavaliers επικράτησαν με 112-103 τον Detroit Pistons και ισοφάρισαν σε 2-2 την ημιτελική σειρά της Ανατολής.
12: Δημοσίευμα της ΕΚΙΠ εξηγεί τα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα ανάμεσα στο NBA και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, προκειμένου να ξεκινήσει το NBA Euro. Αφενός, τα υπέρογκα ποσά που ζήτησαν οι Αμερικανοί για τις ομάδες μετόχους, που κυμαίνονται από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο. Οικονομικό μέγεθος που δημιούργησε ένταση, η οποία αναζωπηρώθηκε μάλιστα όταν το NBA θέλησε να απαγορεύσει σε αστέρες πρώτης γραμμής, όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, να έρθουν και να αγωνιστούν σε ευρωπαϊκό ύψος. Στα play-off, η Οκλαχώμα σκούπισε τους Lakers, καθώς μετά από κλειστό αγώνα επικράτησε 115-110 στο Los Angeles, με τον Γκίλτζους Αλεξάνδερ να σκοράρει 35 πόντους και τον AJ Mitchell 28 σε εμφάνιση καριέρας. Ο LeBron James είχε 24 πόντους και 12 rebound, με όλο τον κόσμο πλέον να περιμένει την απόφασή του για το αν θα συνεχίσει στα παρκέ. Στο Cleveland, οι Cavaliers χρησιμοποίησαν ένα σερί 24-0 στο τέλος του ημιχρόνου για να αποσπαστούν στο σκορ και να επικρατήσουν 112-103 τον Detroit Pistons. Στους 43 πόντους σταμάτησε ο Donovan Mitchell για τους Cavs, που ισοφάρισαν τη σειρά της Ανατολής σε 2-2. Οι 39 που είχε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο έγραψαν και σχετικό ρεκόρ στο NBA.
4: Την Τετάρτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα κεντρικά και τα βόρεια, πιο αξιόλογες στη Μακεδονία. Η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, έως 29 στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις, η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μπόρες, κυρίως από το απόγευμα, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο RT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας rtnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Εφέλη Ράντου και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
3: Stay tuned for more updates.
2: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
4: La radio television publique grecque.
5: La parole de même comme
6: Gracias por escuchar.
3: Thank you for listening.

αγάπη σπούδαστοι πισωπατήσαν. Στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι αντριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατύλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά του φάσαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό, τις χιλιάδες ανάσες.

0: Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?
1: Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Ήταν η Ανώτης Φακιανάκης.

αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. EFC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. EFC Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. EFC Restaurant.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Γιάννης Πάριος.

Μετά από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Falls. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Και εσύ θα φύγεις.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

πίσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τζένι Βάνου. Δεν είχα δύναμη.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Γιάννης Πάριος Φώτη. Το σ' αγαπώ μη μου το πεις.
1: Τι να σου πω για να σε πείσω, ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω.

αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Μανώλης Μίτσιας, κι όμως αγαπιόμαστε.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1297.
1: Γιάννης Κατάλας, φεύγουν τα χρόνια.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκας. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.
1: Και πάλι κοντά σας, Γιάννης Πάριος, τέλος στα λάθη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ινών.

0: Κάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο,

Ακούτε τη φωνή των νύμνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ενηνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Μανώλης Νικάκης. Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την διόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίου. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Και στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, Χάρης Αλέξης.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα τραγούδι τώρα από την Τζένι Βάνου.

0: εξοπλισμός στα Χριστουγεννιάτικα τους στο γαλάτσι του στρατηγείου τους.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwitz.
0: Τραγούδι. Έκλεψε τις εντυπώσεις στη χθεσινή πρόβα ο Ακύλας με τη δυναμική παρουσία του και τη μεγάλη ενέργεια επισκηνής. Σε κρίσιμη κατάσταση η Γαλλίδα επιβάτης του. Τραγούδι. Έκλεψε τις εντυπώσεις στη χθεσινή πρόβα ο Ακύλας με τη δυναμική παρουσία του και τη μεγάλη ενέργεια επισκηνής.

Super Mix. Τριαντάφυλλος Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Ονειρών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούγει και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-22. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Yes, sir. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγινών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέμ. Πασχάρης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σπίτι. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκράτορος. Σούπερ Μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρας. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Tapo Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Άποσπρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Dr. Maria Lulurgas would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lulurgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Κούρασε Σοφία Βόσου, ο έρωτας σου θάλασσα Κώστας Μπηγιάννης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούγει και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Donis the Spa Memorial Weekend 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάνης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Λωράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάμος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ηλιόλου στη Κεζεστή Φλόριδα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινελεσάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Στα χέρια της αστυνομίας η συμμορία που διέπραξε τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Στο ιστορικό της 11 ληστείες σε τράπεζα βρέθηκε βαρύς οπλισμός στα τρισφύγετά του. Στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης πως το ελληνικό FBI εξετήληξε το κουβάρι της εγκληματικής τους δράσης. Σοκαριστικό βιντεοδοκουμέντο από την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές με ρόπαλα και λωστούς μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 7 τραυματίες, ο ένας με κατάγματα, επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεο από ομάδα 10 ατόμων με βαριοπούλες. Απόψε στις 10, απευθείας από την Ερτένο, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Στην τέταρτη θέση διαγωνίζεται ο Ακύλας, φαβορί της φετινής διοργάνωσης στο Πέρτο, απευθείας σύνδεση με τη Βιέννη. Τη διαδρομή του ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν ιχνηλατούν οι ελληνικές αρχές για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, έκανε λόγο ο Νίκος Δέντιας. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές με κράνη και όπλα επιτέθηκαν σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια

0: Οι διάδρομοι της σχολής μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι φοιτητές να καλούν σε βοήθεια και να ουρλιάζουν. Οι κρανοφόροι ξυλοκοπούν με μανία και πρωτοφανή αγριότητα φοιτητές που ανήκουν σύμφωνα με μαρτυρίες στην παράταξη των ΕΑΚ.
1: Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 φοιτητές και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένας από αυτούς, 20 ετών, φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα.
0: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν στον χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.
2: Οι επιτιθέμενοι φύγαν την ίδια στιγμή. Ακολούθως, στο πλαίσιο των αρχικώς λογικών αρμοδιοτήτων της, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για κίνδυνο επί ατόμων, ήρθε η αστυνομική δύναμη.
0: Οι Βρετανικές αρχές με ανακοίνωσή τους ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει.
3: Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτή τη φορά δεν ήταν αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτητριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λωστή, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο πανεπιστήμιο.
0: Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα περιστατικά βίας. Ενημερώθηκε άμεσα από τις Βρετανικές αρχές ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο.
4: Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθήκων και των εμπλεκομένων. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις, όπου υπάρχουν ευθύνες.
0: Η αστυνομία προχώρησε σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
5: Προβοκατόρικα στοιχεία με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό, που ήταν συγκεντρωμένα σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, μέσα στο Απουθού επιτέθηκαν σε μέλη των ΕΑΚ και ανένταχτους φοιτητές. Δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάχτυλα φοιτήτριας.
0: Η Σύνοδος Πριτάνεων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Τα πρωτοφανή επεισόδια έγιναν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.
6: Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας Βαριοπούλε, Σοφία Ορφανού. Δύο άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν γίνει και 8 προσαγωγές.
7: Ήταν λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα, Ανδριάννα, όταν ομάδα 10 ατόμων με κράνη, γάντια, βαριοπούλες και μαχαίρια πραγματοποίησαν επίθεση σε βάρος φοιτητών εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΤΚΕ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο άτομα σε καφετέρια όπου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραυματιών δέχτηκαν επίθεση εντός του πανεπιστημιακού χώρου από την ομάδα αγνώστων. Οι αστυνομικοί μετά από περιπολίες που πραγματοποίησαν στην περιοχή εντόπισαν 8 άτομα τα οποία είχαν κράνη και τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα στο Άλσο, στο Μπαρουτάδικο, έξω ακριβώς από την οδό Δημητσάνας. Τα άτομα αυτά, να σας πω ότι έχουν προσαχθεί στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπου αυτή την ώρα ανακρίνεται. Πάντως, Ανδριάννα, αυτό που μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές είναι ότι μετά είναι και το δεύτερο περιστατικό μετά τα επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και αυτή την ώρα η αστυνομία, παρότι έχει κοιτάει λεπτομερώς το θέμα και υποστενή γραμμή, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος έκτακτος σχεδιασμός για έκτακτες περιπολίες των αστυνομικών και σε υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάζνικοβούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετα των ληστών της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα, σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα 4 άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους, βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν πια τρόπο για να διαφύγουν.
0: Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ο Τσιλιαδόρος να κατοπτεύει το χώρο έξω από το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα την ώρα που στο εσωτερικό είναι σε εξέλιξη η κινηματογραφική ληστεία. Με την εντολή «Πέστε όλοι κάτω», οι δύο μεταμφιεσμένοι δράστες κρατούσαν ομήρους για 20 λεπτά 3 υπαλλήλους και 2 πελάτες. Ο ένας από τους δύο επιτηρούσε οπλισμένος στους θαμώνες και ο δεύτερος με άλλο πιστόλι οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο από το οποίο σήκωσε περίπου 200.000 ευρώ.
8: Ήταν με μουσι μαύρο.

0: Βραγιαλιά, καπελάκι, φαινόταν ότι είχε περούκα. Αλλά και ο άλλος που κατέβει απάνω από το υπόγειο ήταν με μια γενναιάδα άσπρη, να πούμε.
1: Ο Τσιλιαδόρος, φορώντας καρό πουκάμισο και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαύρη κουκούλα, καθ' όλη τη διάρκεια της ληστείας κράδαινε το Καλάσνικοφ, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ αν κάποιος επιχειρήσει να τον αφοπλίσει.
2: Είχαν έντονη επικοινωνία και μιλάγανε. Βγήκε με το Καλάσνικοφ στα χέρια, άνοιξε την πότα να βγουν και οι άλλοι.
1: Στη στιγμή της διαφυγής τους έπεσαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων και ένα από τα κινητά τους τηλέφωνα. Χωρίς καμία βιασύνη, τα μάζεψαν και επιβιβάστηκαν στο γιο ταχύ του τέταρτου συνεργού.
3: Μου μέτρα πήγαινε πιο πάνω, περίμενα αυτό το ένα πεζό χρυσαφή περίπου, έτσι. Πήγαιναν όμως άνετοι.
1: Από το υποκατάστημα οι δράστες διέφυγαν προς Λιβαδιά. Εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο με τις πλαστές πινακίδες στην περιοχή Αγία Μαρίνα προς Ζεμενό Αράχοβας, επιβιβάστηκαν σε άλλο γιοταχή, επίσης με πλαστές πινακίδες και κινήθηκαν προς τον ομό Βιωτίας. Μέσα σε 4 ώρες το FBI έστησε επιχείρηση και ακινητοποίησε το όχημα στην περιοχή Σχήνος του νομού Κορινθίας.
4: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
1: Εδώ και μήνες τους δράστες παρακολουθούσε το ελληνικό FBI.
5: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
1: Μετά τη σύλληψή τους οι έρευνες επεκτάθηκαν σε Αθήνα, Λουτράκη και Αλεποχώρη. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης σε κρυσφύγετο των δραστών εντοπίστηκαν πυροκροτητές, καμένα χαρτονομίσματα, γάτια και full face μάσκες.
6: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς εξετάζονται το Καλάσνικοφ, το όπλο Ούζι, χειροβομβίδες και μεγάλος αριθμός φυσικείων που εντοπίστηκαν κατά τη σύλληψή τους.
7: Συνδεόμαστε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Γαλάτσι, εκεί όπου ήταν το κρυσφύγετο των ληστών, εκεί έκαναν τις συναντήσεις τους, εκεί έβγαζαν και τα σχέδια για τις ληστείες τους, Θοδωρή.
8: Ακριβώς εδώ λοιπόν έμενε ο 30χρονος φερόμενος αρχηγός της Χουταμελούς συμμορίας μαζί με την 26χρονη σύντροφό του που αποτελούσε και το συνδετικό κρίκο με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας. Σε διαμέρισμα αυτής της πολυκατοικίας που έμεναν ήταν και το κρυσφύγετο που έδιναν τα ραντεβού με τα υπόλοιπα μέλη για να κανονίσουν τα επόμενα βήματά τους και να σχεδιάσουν τα επόμενα χτυπήματά τους και τις ληστείες τους. Μάλιστα φανερό της μεθοδικότητας που έδιναν ήταν ότι έπαιρναν και μέτρα παρακολούθησης όταν έρχονταν εδώ τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, όπου με τα οχήματά τους φρόντιζαν να σταθμεύουν τουλάχιστον 1-1,5 χιλιόμετρο μακριά ή και να πραγματοποιούν κύκλους στη γύρω περιοχή στην περίπτωση που τους παρακολουθούσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επίσης, ενδεικτικό της μεθοδικότητάς τους είναι και ένα έβριμα από το δεύτερο όχημα διαφυγής από την περιοχή της Βιωτίας, το ασημείδη δηλαδή αυτοκίνητο. Μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν ιδιόχειρες σημειώσεις με όλα τα έσοδα και έξοδα της οργάνωσης από τα χτυπήματα σε τράπεζες, κλοπές, τις αφαιρέσεις οχημάτων που θα χρησιμοποιούσαν στα χτυπήματά τους κλπ. Όπως είπαμε, ηγετικό ρόλο είχε ο 30χρονος με την 26χρονη. Οι αρχές, ειδικά μετά την ληστεία στην κατοχή του Λοκαρνανίας, είχαν θέσει στόχους σε κάποια μέλη της οργάνωσης και τους παρακολουθούσαν καιρό. Ένα από αυτά τα μέλη ήταν και η 26χρονη, την οποία την ημέρα της ληστείας την παρακολουθούσαν στενά. Την ακολούθησαν από τη στιγμή που έφυγε από την Αθήνα και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κάποια στιγμή αντί να κινηθεί προς την Ευθυότητα, κινήθηκε αντίθετα προς την Κόρινθο. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί πως ήταν μάλλον κάποια κίνηση αντιπαρακολούθησης. Στη συνέχεια έστριψε προς την στερεά Ελλάδα, έφτασε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας έξω από το Ζεμενό Αράχοβας, όπου συνάντησε τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της οργάνωσης που αναρτοποιήθηκε στην Ένωπη Ληστείας στην
9: κάτω τη Θωρέα και έγινε η μεταπιβίβασή τους από το κλεμμένο μαύρο SUV που είχαν χρησιμοποιήσει για την ληστεία, το οποίο φρόντισαν να καθαρίσουν πρώτα, στο ασημείο αυτοκίνητο με το οποίο και έφυγαν προς την περίπτωση περιοχή του Αλεποχωρίου. Τους ακολούθησαν σε όλη τη διαδρομή αστυνομική και στο σκήνο πλέον σε ένα σημείο ερημικό όπου ήταν σίγουροι ότι δεν περνούσαν άλλα οχήματα ή πεζοί, πραγματοποίησαν την ευνηδιαστική τους επιχείρηση ή αστυνομική και τους συνέλαβαν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, ύποπτη, για μια σειρά άλλων ένοπλων ληστείων. Ήταν οι συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονταν στο κάδρο, όπως ακούσαμε, του ελληνικού FBI για αρκετό καιρό, όπως αποδείχθηκε η συμμορία. Διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων, τα οποία και χρησιμοποιούσαν στις ληστείες τους.
10: Συμμορία με βαρύ οπλισμό που διέπρατε ληστείες τραπεζών για να βιοπορίζεται χωρίς να κοπιάζει, χαρακτηρίζεται αυτή που έκανε το χτύπημα στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Από το 2022 διέπραξε συνολικά 11 ληστείες σε τράπεζες, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και 15 κλοπές οχημάτων που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες και άρπαξαν συνολικά περισσότερα από 480.000 ευρώ. Τον Δεκέμβρη του 2024 η συμμορία λίστεψε την ίδια μέρα μέσα σε λίγα λεπτά δύο τράπεζες στη Νέα Ιωνία. Πάντα υπήρχε σχέδιο και οργάνωση.
4: Κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
10: Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έφτασαν σύμφωνα με πληροφορίες στα ίχνη της συμμορίας από δύο πρόσωπα που φέρεται να είχαν επαφές με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και είχαν μπει στο στόχαστρο μετά τη ληστεία τράπεζας που έγινε στις 4 Απριλίου του 2025 στην κατοχή ετωλογαρνανίας με λία 236.000 ευρώ. Ένας από τους συλληφθέντες κατάγεται από χωριό των Καλαβρίτων.
11: Το μυαλό μας δεν πήγαινε ποτέ σε αυτόν τους ανθρώπους. Όχι, όχι. Η γιαγιά του ήταν άγια γυναίκα.
10: Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται από τις αρχές σε 30χρονο συλληφθέντα και τη σύντροφό του 26 ετών. Το ζευγάρι μαζί με ακόμη τρεις άνδρες, δύο 26χρονους, έναν 33χρονο και έναν 31χρονο, διέφυγαν με το κλεμμένο αυτοκίνητο αμέσως μετά τη ληστεία στην Τηφορέα.
6: 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώντας και συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών, ενώ παράλληλα παρήχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας.
10: Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απίθεια, αντίσταση, εμπρισμούς, σωματικές βλάβες και άλλα.
7: Ενώπιον του εισαγγελέα λοιπόν βρίσκονται οι δράστες της ληστείας της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Πάμε στην Ιωκάστη Αλιφεροπούλου γιατί έχει το ρεπορτάζ, τους έχουν ασκηθεί και διώξεις.
12: Οι 8 έχουν παραπεμφθεί στον ανακριτή και είναι αντιμέτωποι με 11 κολλήματα, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση, ληστή από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατευθύνσης πυροβόλων όπλων, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοχωρίας. Δίωξη τους έχει ασκηθεί επίσης και για σωρία πλημμυρματικών πράξεων. Πριν για αρκετή ώρα, η εισαγγελέα μελετούσε την δικογραφία προκειμένου να καταλήξει ποιες κατηγορίες θα τους απαγγείλει. Στη δικογραφία που χρησιμοποιήθηκε από τους αστυνομικούς περιλαμβάνονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρικές καταθέσεις και πολλά ακόμα στοιχεία. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι από τις 5 και 10 το απόγευμα έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην πόλης Βελπίδων, είναι πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και όπως αναφέραμε, έχουν παραπευθεί στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Κλείνοντας, να πούμε ότι κατά τη μεταγωγή του στην Αγγελίδα, τις απογευματινές ώρες, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο των δικαστηρίων και μόλις είδαν τη συνοδεία, άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων.
7: Σε ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στη Βιέννη γιατί μετράμε αντίστροφα για τις 10 ακριβώς, όπου διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός. Βλέπουμε την Κέλλη Βρανάκη. Όλα είναι έτοιμα. 10 τραγούδια θα περάσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και όλοι ευχόμαστε ανάμεσα σε αυτά να είναι και το τραγούδι της Ελλάδας.
13: Καλησπέρα από Βιέννη, από το Stand Hall. Εδώ πέρα είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι. Η αγάπη του κόσμου πραγματικά είναι τεράστια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εδώ τι συμβαίνει. Θέλω να σας δώσω λίγο το παλμό. Όλοι οι άνθρωποι σταματάνε και μας λένε για τον Ακύλα και πόσο πολύ πιστεύουν το φετινό μας τραγούδι, τη φετινή μας συμμετοχή στο Eurovision. Πριν κάποια ώρα, πριν περίπου μία ώρα, ολοκληρώθηκε η πρόβα Generale για σήμερα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Ακύλας και όλα τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα, πολύ έτοιμοι να ανέβουν πάνω στη σκηνή και όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, να να τα δώσουμε όλα. Το Press Center είναι γεμάτο Έλληνες, όπως μπορείτε να διακρίνετε κι εσείς. Παντού ελληνικές σημαίες, όλοι είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Όλοι... Βλέπετε λίγο οι δυσκολίες αυτές του live, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ενθουσιασμός για τη συμμετοχή μας και το καταλαβαίνετε
7: πάρα, μεγάλη πάρα πολύ καλά.
13: Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Ακριβώς αυτό, και σε πολύ λίγο ξεκινάμε. Στη τέταρτη θέση εμφανίζεται ο Ακύλας. 10 χώρες απόψε παίρνουν το χρυσό εισιτήριο του μεγάλου τελικού για τις 16 Μαΐου και ελπίζουμε να είμαστε μέσα σε αυτές.
7: Τώρα πώς είναι έτσι τα τελευταία λεπτά, λίγο προτού φτάσουμε στις 10 ακριβώς, για να ανέβει και τέταρτος στη σειρά ο Ακύλας στη σκηνή. Πρέπει να υπάρχει, εντάξει, και μεγάλη προσμονή και μεγάλη αγωνία και λίγο άγχος πρέπει να υπάρχει και λίγο.
13: Υπάρχει λίγο άγχος, είναι απόλυτα φυσιολογικό, και λίγη αγωνία, όμως δεν υπάρχει καθόλου κούραση από τα παιδιά. Είναι τόσο έτοιμοι, τόσο χαρούμενοι, θέλουν απλά σαν μικρά παιδιά να ανέβουν πάνω στη σκηνή και να τα δώσουν όλα. Φυσικά με επικεφαλής τον Ακύλα και με την σφραγή του Φωκά Ευαγγελινού. Είναι όλοι μαζί, είναι μια πολύ δεμένη ομάδα, πραγματικά μια πολύ δεμένη ομάδα, και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και επί σκηνή στις 10 η ώρα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κέλλη. Αντίστροφα, λοιπόν, μετράει ο χρόνος για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision που αρχίζει απόψε στις 10 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝ. Ο Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή του Στανχάλη στη Βιέννη και διαγωνίζεται τέταρτος, με το Φέρτο να θεωρείται από τα μεγαλύτερα φαβορή της φετινής διοργάνωσης.
14: Ένα εντυπωσιακό οπτικό ταξίδι στη σκηνή του Στάτετ Χόλε της Βιέννης. Εν μέσω πυροτεχνημάτων, ο ήρωας ξεκινά επί σκηνής με το πατίνι του να αλλάζει πίστες σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Μια συμβολική σκηνική αφήγηση, μήνυμα κατά του υπερκαταναλωτισμού.
15: Φέρτο! Θέλω οπότε φέρτο! Φέρτο! Φέρτο!
14: Ο Ακύλας ενθουσιάζει το κοινό σε ένα άκρος εντυπωσιακό σοου τριών λεπτών με ειδικά εφέ, έντονο ρυθμό, δράση αλλά και συγκίνηση.

0: Η τελική πρόβα της ελληνικής αποστολής και του τραγουδιού Φέρτο το βράδυ της Δευτέρας αποκάλυψε την πρωτότυπη σκηνική εμφάνιση του Ακύλα, που φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινό. Μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το ψηφιακό παραμύθι Φέρτο.
1: Πολλοί μας εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το τραγούδι και μας είπαν ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά φαβορί φέτος. Ένα βήμα τη φορά. Απόψε περνάμε στον τελικό. Θέλουμε να περάσουμε στον τελικό. Οπότε αυτός είναι ο στόχος για σήμερα. Και βλέπουμε τι θα γίνει το Σάββατο.
0: Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλληνας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους. Ο Ακύλας θα έχει απόψε απέναντί του ακόμα δύο φαβορί, Φινλανδία και Μολδαβία. Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά υψηλή θέση στις προβλέψεις, γεγονός που ενισχύει τις ελπίδες ακόμη και για κατάκτηση της κορυφής στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
2: Το να φτάσεις στο σημείο να ζεις κάτι που το αγαπάς με χαρά είναι από μόνο του τεράστια νίκη. Και τα συναισθήματα που έχουμε εισπράξει αυτή την, που ζούμε μάλλον, που νιώθουμε αυτή την εβδομάδα, δεν θα αλλάξουν μετά. Η χαρά, ο ενθουσιασμός, η πλάκα, αυτό που κοιταζόμαστε και χαιρετιόμαστε και κουνάμε τα σκουφιά μας, θα το έχουμε ζήσει ήδη.
0: Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους και Eurofans, δέχτηκαν και μια τούρτα έκπληξη για τη δεκαετή συνεργασία τους στην παρουσίαση του διαγωνισμού. Ο απόψινός ημιτελικός με τον Ακύλα να διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά μεταξύ 17 χωρών θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και μέσα από το Eurovision Fan του Netflix, με υπηρεσίες προσβασιμότητας και με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις.
3: Από τις Σέρες κατάγεται ο 27χρονος καλλιτέχνης Ακύλας Μυτιλινέος με το κεντρικό look, το οποίο ξεσήκωσε το κοινό με την εκρηκτική του ερμηνεία. Ο Ακύλας είναι αυτοδημιούργητος, το ταξίδι του στην ελληνική μουσική, τίποτα δεν του χαρίστηκε, αλλά πέτυχε χάρη στην υπομονή και βέβαια πέτυχε χάρη στο ταλέντο του.

0: σου πάω ψηλά.
1: Αυτή είναι η ιστορία του αυτοδημιούργητου καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Real estate, φετώ, σαν συνηθούν αφετώ. Τις ορολόγια λυθιζάιδερ σου λέω φετώ. Σου είπα, η σχέση του 27χρονου Ακύλα με τη μουσική ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το μουσικό σχολείο Σερών ήρθε σε επαφή με διαφορετικά είδη, ενώ η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια συνέβαλε καθοριστικά στη σκηνική του παρουσία. Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλια. Ο ίδιος θα χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο masterclass για την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μέσα από το TikTok και το YouTube, ο Ακύλας γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό. Διασκευές γνωστών τραγουδιών, αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι Φθινόκρασο, μια εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα, γίνονται viral με χιλιάδες προβολές. Η κορύφωση της καλλιτεχνικής πορείας του 27χρονου Ακύλα έρχεται με το τραγούδι Φέρτο, με το οποίο κερδίζει την διάκριση για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ένα μουσικό κομμάτι που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, την μανία της επιτυχίας. Ενώ παράλληλα μιλά για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη.
0: Αγοράζω να κλείσω και ένα. Θα σου πάρω και σένα πολλά.
1: Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του λέει πως οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον όθησαν από μικρή ηλικία να κυνηγήσει περισσότερα, χαράσοντας τη δική του πορεία στη μουσική.
2: Είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του. Περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του.
3: Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει.
1: Οι συμπαίκτες του μοιράζονται τα δάκρυα χαράς του Ακύλα και της μητέρας του.
4: Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας, αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανένα να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά.
1: Αυθεντικός, ταλαντούχος, φωτεινός.
5: Αν δεν το έχω φέρτο.
6: Να αλλάξουμε θέμα. Υπό στενή παρακολούθηση βρίσκονται οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου όπου εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μαζί με τους 3 νεκρούς είναι 11. Με πιο σοβαρή περίπτωση τη Γαλλίδα ασθενή, στην οποία σύμφωνα με τον Guardian οι γιατροί στο πλοίο είχαν διαγνώσει ότι τα συμπτώματα είναι στρες.
7: Σε 11 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού, με τελευταίο έναν Ισπανό επιβάτη που διαγνώστηκε θετικός.
8: No ha acabado esta crisis y el gobierno de España continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los pasajeros.
7: Την ίδια ώρα ένας Ιταλός 25 ετών νοσηλεύεται με συμπτώματα και εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα Χανταϊού. Ο Ιταλός είχε ταξιδέψει με την πτήση στην οποία επέβαινε η Ολλανδή γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε από Χανταϊό λίγες ημέρες αργότερα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την έναρξη μεγαλύτερης έξαρσης του Χανταϊού. Δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα κρούσματα, καθώς υπήρχαν επαφές μεταξύ των επιβατών.
9: Given the long incubation period of the virus, it's possible we might see more cases in the coming weeks.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι COVID. Δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας, διαβεβαιώνει η επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης των επιδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Διάνα Ρόχα Σαλβάρες, στον ανταποκριτή του Earth News στην Ιταλία, Κρίστιαν Μαυρί.
10: As we know, this virus doesn't spread easily. However, if you are in close contact, if you are sleeping in the same room, if you are sharing a meal and you are sitting less than 2 meters, then you will have probability of transmission.
7: Σε καραντίνα σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο.
11: Είναι αρνητικός στα τεστ. Δεν του συμβαίνει απολύτως τίποτε. Ένα πάρα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο. Επειδή είμαστε μια τουριστική χώρα και είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, δεν θέλουμε να αφήσουμε τη χώρα με σημαίνει σε έναν κίνδυνο όπου μία στο εκατομμύριο συνέβαινε κάτι στραβά, να παίρναμε στο λαιμό μας όλη τη χώρα.
7: Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται με 25 μέλη πληρώματος, έναν γιατρό και μία νοσοκόμα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα εφαρμοστεί με την αφιξή του το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
6: Τη διαδρομή του Ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ιχνηλατούν οι ελληνικές αρχές ώστε να προβούν στα αναγκαία διαβήματα. Για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας.
5: Με δεδομένο ότι το ντρόν που βρέθηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στις ακτές της Λευκάδας είναι ουκρανικής προέλευσης, κινείται η Αθήνα, προετοιμάζοντας τα επόμενα βήματά της με αιχμή του δόρατο στο διάβημα προς το Κίεβο. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες.
12: We have certainty now that is a Ukrainian USV. You understand that the presence of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. This is an extremely serious issue.
5: Στο Συμβούλιο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τους κινδύνους που εγείρονται για τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή και τον Μιχαήλ Φεντόροφ να επιφυλάσσεται να απαντήσει έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.
13: Οι υβριδικές απειλές, οι κυβερνοεπιθέσεις και η προστασία κρίσιμων υποδομών τίθενται στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας, που προχωρούν σε μια νέα αξιολόγηση για το τι συνιστά απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα απαντούν τα κράτη-μέλη.
5: Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, κέριο είναι να αποτυπωθεί το πώς έφτασε τον ντρόν στη Λευκάδα. Αν δηλαδή ρίφθηκε από πλοίο ή αν έφτασε από τη βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στη Λιβύη. Έχοντας στα χέρια τους τον ντρόν, τα εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων διαθέτουν τις δυνατότητες ανάκτησης των δεδομένων από τα ηλεκτρονικά μέρη του σκάφους, τα οποία και θα φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.
6: Επίσημο αίτημα χρηματοδότησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πρόκειται να υποβάλει ο ΑΔΜΙΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η απόφαση αυτή ελήφθη, Άκη Αθανασόπουλε, κατά την τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας-Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
14: Και ερμηνεύεται ως μια πρώτη κίνηση για να ξεμπλοκάρει αυτή η εμβληματική επένδυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, δηλαδή Ελλάδας και Κύπρου. Το μήνυμα το οποίο εστάλει από την τετραμερή συνάντηση στη Λευκοσία, όπως είπες και εσύ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των δύο κρατών, συγκεκριμένα οι δύο Υπουργοί Ενέργειας, μέλη της Κομισιόν αλλά και μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το μήνυμα λοιπόν που εστάλει είναι ότι το έργο μπορεί να μπει σε μια νέα φάση, να επιταχυνθεί. Αυτή η νέα φάση περιλαμβάνει, όπως θα αναφέρει και η κοινή επιστολή των δύο υπουργών, δηλαδή του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Δαμιανού, των δύο υπουργών ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, η επιστολή λοιπόν που θα στείλουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κοινή επιστολή, θα την καλεί την τράπεζα να κάνει πρώτα μία μελέτη δέουσας επιμέλειας λέγεται, και στη συνέχεια να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμμετέχει χρηματοδοτικά στο έργο, να συμμετέχει δηλαδή με δανεισμό. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, Αντριάννα, ότι δεν τίθεται ζήτημα, δεν τίθεται καν ζήτημα βιωσιμότητας του ίδιου του έργου. Αντιθέτως, όπως τονίστηκε στην τετραμερή συνάντηση στη Λευκοσία, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, και αυτό διότι διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια συνολικά της Ευρώπης, αλλά ειδικά και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και πετυχαίνει την ενεργειακή, συγγνώμη, ενοποίηση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, γιατί τρία άτομα τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
15: Η λογομαχία, Ανδριάννα, ανάμεσα σε δύο οικογένειες στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία για προσωπικές διαφορές εξελίχθηκε σε συμπλοκή με όπλα. Στις 5.30 ώρα το απόγευμα άρχισε αυτό. Τα μέλη μιας οικογένειας έβγαλε καραμπίνα και όπλο, πυροβόλησαν, τραυμάτισαν τρεις άντρες, ανάμεσά τους έναν 15χρονο στο Ντράχυλο. Νοσηλεύονται και οι τρεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αφού πρώτα πέρασαν από το Κέντρο Υγείας Διαβατών και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσα στον οικισμό Αγία Σοφία των Διαβατών επιχείρηση της αστυνομίας με δυνάμεις της ΟΠΚΕ να έχουν κατακλείσει τον οικισμό. Εδώ βλέπετε και ένα πυροσβεστικό, έχουν ανάψει μια φωτιά απ' έξω να προσπαθεί να κατασβέσει αυτή τη φωτιά που καίνε σκουπίδια. Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ λοιπόν έχουν μπει μέσα με επικεφαλής τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, αναζητώντας τους δράστες για τους οποίους έχουν πληροφορίες μέχρι τώρα και προσπαθούν, τα έχουν ταυτοποιήσει προσπαθούν να τους συλλάβουν, να συλλέξουν τους κάλικες μέσα από τον οικισμό, από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στις 5.30 το απόγευμα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκ έχει προκαλέσει το Πανελλήνιο η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες φίλες πήδηξαν από το μπαλκόνι. Σοφία Ορφανού, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
16: Σε 10.30 το πρωί, Ανδριάννα, τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της εξαόρροφης πολυκατοικίας, όπου έμενε ένα από τα δύο κορίτσια με την οικογένειά της. Κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και έπεσαν στο κενό και αδιασύρωσαν. Τότε μάρτυρες εντοπίσαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Τα σώματά τους μεταφέρθηκαν στο ασκληπείο της Βούλας, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η 17χρονη είχε ήδη φύγει από τη ζωή, ενώ το δεύτερο κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο κάτω, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας. Ενώ οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν το συγκεκριμένο περιστατικό αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Και αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, η έρευνα εξελίσσεται τόσο στα social media των κοριτσιών, των ανήλικων κοριτσιών, αλλά και σε μαθητές τους, όπου θα λάβουν καταθέσεις.
6: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Φως στη νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο Κρήτης, αναμένεται να ρίξει η κατάθεση της 28χρονης, η οποία βρέθηκε βαριά χτυπημένη στο οδόστρωμα δίπλα στο όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της. Συγκλονίζει η περιγραφή του ανθρώπου που έφτασε πρώτος στο σημείο όπου έπεσε αιμόφυρτη η γυναίκα.
17: Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση εναντίον της 28χρονης σύζυγου του αντιμετωπίζει ο 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά της οικογένειας είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του προσπάθησε να κλωτσίσει τη μητέρα. Η περιγραφή του ανθρώπου που βρέθηκε πρώτος στο σημείο συγκλονίζει.
18: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και αιμόφυκτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τους ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
17: Η 28χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα δίπλα από όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News, διερχόμενοι της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο. Στημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται.
19: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Περνάνε οι μέρες, η κατάσταση της υγείας της ασθενής βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
17: Ο 30χρονος πήρε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί.
20: Τα ευρήματα αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Εμείς έχουμε μία πληροφόρηση ότι η ένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
21: Όπως είπε ο συνηγόρος του κατηγορουμένου, θα εξαντληθεί κατά απόλυτο τρόπο το νομικό περιθώριο των 5 ημερών για την κατάθεσή του στην ανακρίτεια. Και αυτό γιατί στο μεταξύ πρέπει να έχει...
20: Ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
21: Όπως είπε ο συνηγόρος του κατηγορουμένου, θα εξαντληθεί κατά απόλυτο τρόπο το νομικό περιθώριο των 5 ημερών για την κατάθεσή του στην ανακρίτεια. Και αυτό γιατί στο μεταξύ πρέπει να έχει ληφθεί η κρίσιμη κατάθεση της 28χρονης.
22: Ο κατηγορούμενος λέει ότι εγώ δεν έχω καταλάβει πως έμεινε τίποτα και έφυγε. Ας ακούσουμε λοιπόν και την παθούσα να μας πει πως ήδη έπεσε στο δόστρωμα.
17: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στη θέση του συνοδηγού, αλλά και φθορές στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, ενώ αναμένεται να καταθέσει και το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού παρουσία ψυχολόγου.
6: Αυστηρό πρόστιμο επέβαλε Άκια Θανασόπουλη η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από καταγγελίες που έκαναν καταναλωτές.
23: Και μάλιστα θεωρείται μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και θα δούμε σε λίγο και για ποιο λόγο, διότι είναι αρκετές οι παραβάσεις. Έγιναν λοιπόν δεκάδες καταγγελίες από καταναλωτές. Αυτό είναι που κινητοποίησε την ανεξάρτητη αρχή, η οποία μετά από έλεγχο έφτασε στο σημείο να επιβάλλει μια διπλή ποινή, θα λέγαμε. Η πρώτη ποινή είναι καθαρά χρηματικό πρόστιμο, 150.000 ευρώ, αρκετά υψηλό για τα δεδομένα τέτοιων ελέγχων. Και η δεύτερη ποινή είναι προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος pcrama.gr. Πρόκειται, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής, για την επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στην οποία από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό διαπίστωσαν οι ελεγκτές μετά από έλεγχο, είχαμε βασικά δύο σοβαρές παραβάσεις και κάποιες άλλες λιγότερες σημασίες, μικρότερες μάλλον σημασίες. Οι σοβαρές παραβάσεις λοιπόν έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πολύ συχνά δεν γινόταν παράδοση των προϊόντων στον χρόνο. Μερικές φορές μάλιστα δεν γινόταν και καθόλου παράδοση των προϊόντων στον χρόνο που είχαν ζητήσει οι καταναλωτές. Και το δεύτερο, όταν ακριβώς δεν γινόταν παράδοση προϊόντων ή όταν υπήρχε προβληματικό προϊόν, με κάποια ζημιά δηλαδή ή φθορά, δεν γινόταν επιστροφή των χρημάτων. Το γεγονός ότι η εταιρεία ήταν υπότροπη, τουλάχιστον αυτό αναφέρει η ανεξαρτώ, που οδήγησε και στην επιβολή των δύο ποινών που είπαμε στην αρχή και οι οποίες θεωρούνται αρκετά αυστηρές.
6: Σε ευχαριστούμε. Στην κόψη του ξηραφιού παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε εκ νέου με μια σκληρή γλώσσα για την Ιρανική απάντηση, ενώ η Τεχεράνη δεν υποχωρεί και προειδοποιεί τους Αμερικανούς για δυσάρεστες εκπλήξεις επί του πεδίου.
0: Αβέβαιη η τύχη της κατάπαυσης του πυρός και ακόμη πιο αβέβαιη η σύναψη συμφωνίας μετά από την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανήρθησε και εικόνες προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν απειλεί με εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% σε περίπτωση που επιτεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποσοστό που επιτρέπει την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Καλιμπάφ διαμηνύει πως το Ιράν δεν υποχωρεί από τις θέσεις του και πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να δώσουν ένα μάθημα στον εχθρό. Ο Ιράνς top negotiator took to social media to warn against any aggression, saying in part, quote, "We are prepared for every option. They will be surprised." Εν όψη της επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στο Πεκίνο, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενεΐ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από τον πόλεμο θα χάσουν και στη διπλωματία.
2: Κύριε Τραμπ, ούτε να το φαντάζεστε ότι θα εκμεταλλευτείτε την ηρεμία του Ιράν και πως θα μπείτε στο Πεκίνο νικητής. Σας νικήσαμε στο πεδίο, μην πιστεύετε ότι θα βγείτε νικητής στη διπλωματία.
0: Σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιρανικού καθεστώτος, το State Department ανακοίνωσε πως προσφέρει 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα διαταράξουν τον οικονομικό μηχανισμό των φρουρών της Επανάστασης και τη χρηματοδότηση σε συμμάχους. Και ενώ οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις για το ενδεχόμενο νέων συγκρούσεων, η Wall Street Journal μεταδίδει πως τον Απρίλιο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιτέθηκαν σε διελιστήριο στην ίσο Λαβάν του Ιράν.
6: Το κράτος δικαίου, η βούληση για συνταγματική αναθεώρηση και η ανάκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Επιτρόπου Μακάρθ με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήρε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δεσμεύεται για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την Ευρωπαϊκή Επικύρωση της Ελληνικής Προόδου στα ζητήματα κράτους δικαίου έδειξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στις αλλαγές με βάση τις συστάσεις της Κομισιόν, αλλά κάνει τη θεσμική επανεκκίνηση μέσα από τις μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα σημαία της προεκλογικής ατζέντας.
4: We'll have elections in 2027, and we will be also campaigning based on our proposals regarding the constitutional amendment because we feel that they also require public legitimacy.
3: Μηνυμάτων προς τον αρμόδιο επίτροπο για προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών συνοδεύουν δεσμεύσεις για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, νέο μοντέλο στην επιλογή ηγεσίας της Θέμιδας αλλά και την απομάκρυνση του κομματικού φίλτρου στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.
24: Can I acknowledge the excellent cooperation that we do have on rule of law and can I acknowledge the important progress that you have made in recent years, the reforms that have been introduced and the rule of law environment here in Greece has helped you to develop and grow the economy.
3: Προηγήθηκε σύσκεψη εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέτσο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τη Γενική Γραμματέα Συντονισμού. Με τη μετρήσιμη πρόοδο στα τέσσερα πεδία συστάσεων της περσινής Ευρωπαϊκής Έκθεσης σε πρώτο πλάνο, μαζί με τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί.
0: Αποδεικνύουν τη βούληση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στο κρίσιμο πεδίο του κράτους δικαίου.
3: Κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στον Ευρωπαϊκό Επίτροπο και την πρότασή του για την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, γιατί όπως ανέφερε, ανέφερε:
1: «Κρίσιμο είναι να κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα και να δούμε πώς μπορεί να προστατευτεί ο δημόσιος διάλογος από την τοξικότητα και τα fake news».
3: Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ταυτοποίηση των χρηστών είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη.
6: Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του κόμματος σε υψηλούς τόνους επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να δραπετεύσει από αδιέξοδα και έθεσε εκ νέου ζήτημα πολιτικής αλλαγής.
8: Πρόταση δημοκρατικής εμβάθυνσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ότι την χρησιμοποιεί επικοινωνιακά ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από θεσμικά και πολιτικά αδιέξοδα.
9: Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία.
8: Το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες υγείας και παιδείας, υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Στις κεντρικές προτάσεις αναθεώρησης, το άρθρο 86, καμία ανάμειξη της Βουλής στην δίωξη υπουργών. Άρθρο 90, αποσύνδεση επιλογής ηγεσίας δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Άρθρο 16, κατοχύρωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημίων. Εθνική αρχή διαφάνειας. Συνταγματική κατοχύρωση εθνικού συστήματος υγείας. Υποχρέωση του κράτους η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Συνταγματική κατοχύρωση των αυλώσεων.
9: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες.
8: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, ενώ προτείνουν η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή.
9: Και θεσμικής αξιοπιστίας.
6: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι τώρα είναι η ώρα να δημιουργηθεί μια ισχυρή παράταξη, η οποία, όπως είπε, θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όσο και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ισχυρές αναταράξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς προκαλεί η νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο.
10: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: Επήγει η ενότητα και ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο, τονίζει στο Ερτ News ο Σοκράτης Φάμελος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις.
11: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
25: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση, και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
2: Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
26: Έρχεται με ένα δίθεν φιλολαϊκό μανδύα.
25: Ουσιαστικά η παρουσία του Τσίπρα είναι το καλύτερο δώρο για τον κύριο Μητσοτάκη.
27: Δεν μπορούν να εμφανιστούν σαν σωτήρες εκείνοι που τα γυρίσανε την κρίσιμη στιγμή και αδειάσανε τον κόσμο και τον πετάξανε.
2: Οι διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς αναμένονται πυκνές το επόμενο διάστημα.
25: Thank you.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προπονητής του Ηρακλή είναι με κάθε επισημότητα ο Βάλτερ Ματσάρη, καθώς ο Γυραιός ανακοίνωσε την πρόσληψή του για ένα συνένα χρόνο. Για τα play-out της Super League, ο Αστέρας πέτυχε σημαντική νίκη 1-0 επί του Πανσεραϊκού και αύξησε τη διαφορά στους 4 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Πανετολικός ΑΕΛ έμειναν στο 1-1, ενώ ο Ατρόμητος κέρδισε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0.
7: Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 στο 58 τούπτα αποφεύγει δύο αντιπάλους, συγκλίνει το δυνατό σιρτό θα κοντράρει στον Κόγιτς, η μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο που δεν μπορεί να αντιδράσει, η Βυσσινή επικεφαλεί στη συνάντηση, όμως στο 90-5 η σέντρα από τον Σατσιά, άστοχη έξοδος του Βενετικίδη, ο Γκαρσία προσυπογράφει την και μαθηματικά παραμονή του Τίτορμου στη μεγάλη κατηγορία, στον αντίποδα οι Θεσσαλοί βλέπουν να δυσκολεύουν τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 στο 18 ρέφερι Παπαπέτρου δείχνει την απευθείας κόκκινη στον Ομεονγκά για το μαρκάρισμα στον Κετού η Σερέι με 10 για το υπόλοιπο. Στο 58 το κόρνερ από τον Μπαρτόλο ο Μακέντα με κεφαλιά και με το 8ο γκολ στην σεζόν θα προσυπογράψει το σημαντικότερο βήμα των Αρκάδων προς τη σωτηρία. Στις καθυστερήσεις Μούμου και Κάλινι θα εμπλακούν σε συμπλοκή, θα αποβληθούν και τελικά θα τα βρουν. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 στο 35 ο Μίχορλ, το πλασαριστό φάουλ, ο Μανσούρ με κεφαλιά θέτει τους κιανόλευκους σε ρόλο οδηγούς του Απόστολος Νικολαίδης. Στο 50 ο Μπάκου θα ανεβάσει 2 τον δίκτυο σκόρ για τον σύνορο του Ντόσαν Κέρκε στην αναμέτρηση και στο 64 κεφαλιά πάσα του Τζοβάρα, ο Μπάκου θα είναι και πάλι αυτός που με το δεύτερο προσωπικό του γκολ θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο.
5: Ένας δικός μας άνθρωπος από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς, έφυγε σήμερα βυθίζοντας τη θλίψη του συναδέρφους αθλητικούς δημοσιογράφους αλλά και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Κοτζιάς ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναθλητική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Έρα Σπορ το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησογραφικών εκπομπών της. Στο μπάσκετ τώρα, την ώρα που οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού αγωνιούν για το αν θα είναι στο Final Four της Ευρωλίγκας, οι παίκτες και ο Γκίν Αταμάν αναχώρησαν για την Ισπανία σίγουροι ότι αύριο θα προκριθούν κόντρα στη Βαλένθια.
12: Μία από τις συναρπαστικότερες σειρές play-off στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό βγάζει την τέταρτη ομάδα του Final Four το βράδυ της Τετάρτης. Αν οι πράσινοι επικρατήσουν και σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα θα έχουν πετύχει κάτι ανεπανάληπτο στην διοργάνωση, καθώς το μέχρι στιγμής αντίστοιχο παράδειγμα ανάμεσα στην Ρεάλ και την Παρτίζαν το 2023 οι Μαδριλένοι έπειτα από δύο break κατέρωθεν επικράτησαν στο Game 5 ως γηπεδούχοι.
13: It's not like, okay, we got one more game after this, you know what I'm saying, so... I live for this type of games. I prepare my entire career for these type of games. So we're ready. I encourage my teammates to be ready, and we will be.
12: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έπαιξε mind games γράφοντας στα social. Βαλένθια ερχόμαστε. Η εφημερίδα Μάρκα αναφέρει όμως ότι οι Ισπανοί δεν είναι διατεθειμένοι επίσημα να επιτρέψουν την είσοδο στη Ρόιγκ Αρένα του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού και έχουν συστήσει στους υπεύθυνους ελεκτές αυξημένη επιτήρηση. Διαιτητές ορίστηκαν οι Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Ο Άταμαν τους περιέβαλε με εμπιστοσύνη.
14: And I trust to these three referees because they have they've shown great performance this season in all games, even on the games that we won, even on the games that we lost. We accept these two losses, but now we are ready to win in Valencia.
12: Η απουσία του Σλούκα είναι δεδομένη για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τη Βαλένθια, ο Μπράξτον Κι που υπέστη κάταγμα στη μύτη στον αγώνα με την Βασκόνια, πιθανότατα θα αγωνιστεί με μάσκα.
6: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μικρή πτώση η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Περισσότερες θα είναι οι μπόρες με σκόνη στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα κεντρικά και τα βόρεια, πιο αξιόλογες στη Μακεδονία. Η άνεμη δυτική με ως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς έως 29 στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις, η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μπόρες κυρίως από το απόγευμα, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι τοπικά στα Ηπειρωτικά, η άνεμη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Ήμουν, είμαι και θα είμαι η σεμνή η σωτηρία ημέν.
1: Η φωνή της σε βαρούσε κατάστροφα.
2: Εμένα μου έδινε αυτό το ηχητικό συνέστημα, ότι είναι η κορυφαία του χορού τραγουδίας.
3: Απόλυτα ανυπόταχτη, ασυμβίβαστη, καθαρή και λίγες κουβέντες.
4: Η σωτηρία Μπέλου ύψωσε τη φωνή της ως τον ουρανό και έγινε η αρχόντισσα του ρεμπέτικου.
5: Οι κυρίες του ρεμπέτικου με την Ρόσα Ία κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν.
7: Και εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
6: Με εγκυρότητα και αξιοπιστία.
7: Με ζωντανές συνδέσεις σε όλα τα μέτωπα.
6: Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
5: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καθημερινά με τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή με την Αδαμαντία Λιόνι. Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Τα play-off της Τίχημαν Greek Basketball League παίζουν στην ΕΡΤ. Οι 8 κορυφαίες ομάδες της σεζόν τα δίνουν όλα για την πρόκληση. Στοίχημαν Greek Basketball League. Μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς. Οι καλύτεροι αναμετρώνται με τους καλύτερους. Όλα τα παιχνίδια των play-off live. Αποκλειστικά στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας. Δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
8: La radio télévision publique grecque.
9: Grazie per ascoltare.
10: Thank you for listening.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε και εμείς.
6: Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
5: Το αγαπημένο σας κανάλι ανανεώθηκε και συνεχίζει να εκπέμπει όπου υπάρχουν Έλληνες. ΕΡΤ Κόσμος. Ένας κόσμος γεμάτος ενημέρωση και τον ελληνικό πολιτισμό σε πρώτο πλάνο. Με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Earthflix. Earth Cosmos. Ένας κόσμος γεμάτος Ελλάδα.
11: Καλώς ορίσατε στο στούντιο 4.
12: Καλώς ήρθατε.
11: Το ταξίδι μας στον κόσμο θα ξεκινήσει τώρα.
12: Πάμε βόλτα στην Κίνα.
11: Είναι ένα υπέροχο θέμα. Θα σας τα πω όλα.
12: Σπάστα. Είναι ένας άνθρωπος όξο χαρά.
13: Χαίρομαι που είμαι εδώ.
12: Χαρήκαμε που είσαι. Πέρασα πολύ ωραία.
14: Πάσε μια ωραία εκπομπή να μιλήσει με τους φίλους σου.
11: Εδώ είμαστε και εμείς διανθισμένοι.
5: Στούντιο 4. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο.
12: Και να γλυκάτε. Εύκολο γλυκό. Κόψε σε κομμάτια.
11: Μόνο ένα.
5: Καθημερινά μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
15: Οι γονείς σου δεν περάσαν εύκολα. Είχαν όμως αγάπη. Τίποτα δεν κατάφερα να τους χωρίσει.
16: Εκτός από το θάνατο.
15: Μακάρι να χατούσα να μην χρειάζεται να ξαναδουλέψεις πάλι.
17: Έχεις κάνει ήδη πάρα πολλά.
18: Αν δουλέψετε η εταιρεία θα αντέξει. Άμα δεν βγάζετε παραγωγή, δεν θα έχετε ούτε μεροκάματο.
19: Και ούτε θύματα θα υπάρχουν, ούτε και χείρες.
20: Να στείλεις ένα από τους δικούς σου να πάρει ένα σακουλάκι μικρό και να βάλει μερικές από αυτές τις παλιατζούλες που βρήκαμε εκεί μέσα.
21: Τι έχει αυτό το σακούλι.
5: Από ήλιο σε ήλιο. Αύριο στις 11 το βράδυ και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
22: Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και η συμβολή του στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
23: Το έργο του Ε65 είναι κομβικής σημασίας για τη Θεσσαλία.
24: Αλλάζει ο σχεδιασμός, αλλάζει ο τουρισμός, η Ελλάδα μεγαλώνει, η Δυτική Θεσσαλία βγαίνει από την απομόνωση που είναι πολύ σημαντικό.
22: Οι μνήμες από το παλιό επικίνδυνο οδικό δίκτυο.
0: χιλιάδες περιστατικά και ατυχήματα. Γι' αυτό ο δρόμος αυτός έχει σε κάθε στροφή έχει και από 2-3 εικονίσματα.
4: Και οι νέες συνθήκες οδικής ασφάλειας.
9: Έχεις στη μέση τη νησίδα, μεγάλη ασφάλεια, και έχεις τη λωρίδα σου.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos. Απογεύματα, ο ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί εδώ.
10: Να στήσω.
16: Όχι, όχι, σκόνταψα σας, συγγνώμη, και ζήτησα τα πόδια.
10: Είπα καλά.
16: Εδώ 200.
5: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
10: Εδώ πίτσα. Μου διέτησες πάρα να την έρει.
16: Δεν τρέχει τίποτα, αγόρι, πλάκα κάνουμε. Αντί πήγαινε, πήγαινε.
5: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
17: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
25: Όλα είναι ατμός.
16: Ορίστε,
25: απρόσημα καρύπτες.
16: Καπρός, απαγωνιάζομαι.
5: Τρίτη έως Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα, δίνουμε ραντεβού στο Earth Cosmos.
4: Ο 21ος αιώνας θα μπολιάσει την Ομογένεια με μια νέα φουρνιά Ελλήνων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως από τους προηγούμενους. Στην πλειοψηφία τους είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου και επιλέγουν την Αμερική όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς. Συναντήσεις με ενδιαφέροντες Έλληνες από τη Νέα Υόρκη στο Cape Cod.
5: Στους δρόμους των Ελλήνων. Κάθε Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
26: Όλη μέρα είμαι στο βουνό με τα ζώα και προσπαθούμε. Έλα. Δεν θέλω να φύγω και από το μέρος μου. 15 ανθρώποι έχουμε μείνει όλοι και όλοι και δεν μπορώ να φύγω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
27: Εδώ η μάνα μου να έχει συνειδρότα. Εγώ επίσης. Αυτούς τους συντρότες δεν τους παρατούμε και φεύγουμε. Μένουμε και τους πατάμε οι λίδοι.
5: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το

0: χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ιταλό τραγούδι ζηλεύω. Ακούω τη φωνή των Λινινών και τώρα στις γόνιτα Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούτε φωνή των Λινινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά. Τα Super Mix της φωνής των Λινινών.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.
1: Εδώ, Φλόριδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.

τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα 4 και 14, 17 λεπτά. Ακούτε φωνή του Λονίνου από την Γιώργωση και σε Φλωρίδα. Σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη θα έχουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικού από τον, για τον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Αυτός που πήγε φυλακή για 3 μέρες από το Λονδίνο γιατί είπε ψέματα στην FBI. Όπως λένε αυτοί, μετά του ζήτησα συγχώρεση. Θα τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, ο κ. Γιατρούδης και ο Τζόναφερ από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας μετάδοση.

Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Hondo's, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συγχρόνητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφόνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

και γυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα.

Φωνή των Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

Μετά από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ήρωε 4 και 39 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε, το νέο εστιατόριο που άνοιξε στο Τάπος πριν, στο Γεύση Restaurant, έχει ωραία φανταστική κουζίνα, 100% ελληνικά μαγειρευτά. Έχει τα πάντα που θέλετε για τη γνήσια ελληνική κουζίνα. Και τώρα, κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές και Παρασκευή και Σαββάτο, μπουζούκια και τραγούδια για όλους. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο τώρα και μπουζούκια και ελληνική κουζίνα στο Γεύση Restaurant. Παρουσιάζεται από αυτήν την Παρασκευή και Σαββάτο ο Δημήτρης Ρουμελιώτης. Ετοιμαστείτε. Το κανάλι μας θα είναι εκεί την Παρασκευή το βράδυ. Να είστε και εσείς για να μπείτε και στην τηλεόραση.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yasos, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή.

0: χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελευθερινών με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα. Έχω ένα τεχνικό πρόβλημα με το σύστημά μας εδώ πέρα. Δείτε μου το από τη Θεσσαλονίκη. Να δω τι μπορώ να κάνω. Άμα ακούει ο Γιώργος Βιγαλτουρίδης, θα με πάρει στο Viper για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε πρόβλημα με τα υπόλοιπα τα συστήματα. Καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και όλα αυτά τα μέρη. Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο με την Αθήνα. Γεια σου Γιώργο.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με το Viper στην Ελλάδα. Νομίζω να δουλεύει και το Τζόναφερ το τηλέφωνο στο Viper. Γιατί τα προβλήματα από αυτά δεν έχουν εσύ. Ο Τζόναφερ. Να δούμε αν μπορούμε να μπούμε. Ωραία. Μπήκε ο Γιώργος Γιωργατουρίδης στη γραμμή, τώρα περιμένω και τον Τζόναθερ να έρθει πάνω. Ένα αυτό κυρίες και κύριοι. Thank you, λέει, Mr. Decals. Λοιπόν, μπαίνουμε και με τον Τζόναθερ να μπει μέσα. Γιώργο, δε αυτό σε παρακαλώ. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο. Να δούμε πώς θα το κάνουμε, join the group. Έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα με τον Τζόναθερ. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, με ακούς? Με ακούς?
1: Ναι, Άγγελε, πολύ καλά.
0: Ωραία. Προσπαθώ τώρα να βάλουμε και τον Τζόναθερ πάνω. Να δω αν μπορούσα να το συνδέσω. Εδώ δεν μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο, το κουνί. Να πάω πάλι στο Viper. Να δούμε τι μπορεί να κάνουμε εκεί πέρα. Συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, μας έπιασε τώρα εδώ η φούρια. Στο WhatsApp. Εκεί δουλεύει στο WhatsApp. Δεν έχεις WhatsApp εσύ Γιώργο, ε?
1: Δεν νομίζω, όχι, δεν έχω, δεν έχω, όχι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, άμα μπορείς συνδέσουμε τον Τζόναθαν και δεν θα είμαι εγώ.
0: Εντάξει, να το μπορείς να πάρω στον αέρα. Θα είσαι και εσύ μαζί. Με ακούς?
1: Ναι.
0: Σε μικρό παραθυράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, τώρα είμαστε μαζί. Οκ, εντάξει. Καλησπέρα, με ακούτε?
2: Πού είμαστε μαζί ρε φίλε?
0: Έλα, με ακούτε?
2: Όχι, γιατί πού είμαστε μαζί δεν έχω καταλάβει.
0: Ωραία, άνοιξε την κάμερα. Άνοιξε την κάμερα.
2: Την άνοιξα.
0: Δεν σας βλέπω.
2: Μας τους βλέπεις?
0: Κάτσε, δεν σας βλέπω. Ένα λεπτό, τι γίνεται εδώ? Την κάμερα την ανοίξατε?
2: Είσαι στο WhatsApp όμως, δεν είσαι στο Viber.
0: Οκ, okay, στο WhatsApp πήγαμε πάλι. Στο Viber δεν βλέπει το δικό σας.
2: Δεν τα ξέρω, με είδε τρελάνη. Μισό
0: λεπτό. Ανοίξτε την κάμερα σας γιατί δεν σας βλέπω καθόλου. Γιατί στο WhatsApp δεν δουλεύει το δικό σας το WhatsApp. Έχω πρόβλημα μεγάλο. Δεν σας βλέπω.
2: Στο WhatsApp είμαι.
0: Οκ. Okay. Δεν δουλεύει.
2: Δεν με βλέπεις?
0: Νο, no, τίποτα. Για να κλείσω αυτό το WhatsApp, ρε παιδί μου. Πρέπει να τα κλείσω όλα. Με ακούτε εσείς?
2: Όχι, εγώ σ' ακούω το τηλέφωνο του Ιωάννα, δεν σ' ακούω το δικό μου.
0: Α, γι' αυτό. Κάτσε να σας κλείσω να αυτό. Τζόναθε, να σας ξαναπάρω πάλι στο WhatsApp. Απαντήστε το WhatsApp, με ακούτε τώρα? Οκ, okay, πάμε εδώ. Έλα, τώρα
2: εδώ
0: σε ακούω. Τώρα σε βλέπω τώρα. Τώρα είσαι εντάξει.
2: Τι σε πήρα τηλέφωνο, τώρα τους
0: βλέπω. Έχετε εμπεριθμένα τα τηλέφωνα. Για βάλε σε παρακαλώ το τηλέφωνο στο πλαγείο. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι. Όταν είμαι μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι να το τακτοποιήσω εκεί, πλαγείο στο τηλέφωνο έτσι, για να βγαίνει φωτογραφία. Έλα, Τζένεφε, με ακούς? Βάλε πλαγείο στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
2: Πλάγια το έχουμε βάλει.
0: Εσείς θα με βλέπετε εμένα, ναι, θα βλέπετε τον Γιώργο Γιωργατουρίδη σε λίγο. Αλλά δεν είναι πλαγίος, βάλτε την άλλη πλευρά πλαγίος, ανάποδα γιατί είναι όρθια η φωτογραφία. Ακόμα μια πόρτα, ακόμα μια φορά, πίσω. Αχ, δεν πάει, όρθια είναι. Ας το όρθιο το τηλέφωνο, δεν πάει πλαγίος.
2: Δεν πάει πλαγίος.
0: Εντάξει, όρθιο εκεί πέρα, σας βλέπω μια χαρά. Σταθεροποιήστε το τηλέφωνο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταθεροποιήσω το τηλέφωνο σας και να πάρω και τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Με τον Γιώργο, ένα λεπτό. Να δω μπορώ να τον βάλουμε στον αέρα και τον Γιώργο την ίδια στιγμή. Εντάξει. Περιμένετε ένα λεπτό. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Γιαλτουρίδη τώρα. Εάν μπορεί. Εδώ είναι, για αυτό. Να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε και με τον Γιώργο. Με ακούτε εσείς στη Θεσσαλονίκη?
3: Μια χαρά σας ακούμε, Άγγελε.
0: Αχα. Να δω αν μπορώ να συνεχίσω και με τον Γιώργο.
4: Μια χαρά.
0: Γιώργο, με ακούς?
4: Ναι, σ' ακούω.
0: Γιώργο, με ακούς? Όχι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος ο Γιαλτουρίδης. Μα δεν τα απαντάει. Λοιπόν, Γιώργο, πάρε μας σε παρακαλώ στο τηλέφωνο. Θα το βάλουμε τηλεφωνικό στο Γιώργο, γιατί δεν μπαίνει στη γραμμή με καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, εμένα θα με χάσετε, θα με ακούτε όμως, αλλά σας βλέπουμε στην οθόνη ζωντανά, εντάξει? Με ακούτε?
3: Μια χαρά σας ακούμε, λοιπόν.
0: Ωραία, ένα λεπτό να κρίσω. Α, ένα λεπτό, παίρνει ο Γιώργος Γιαλτουρίδης. Ένα λεπτό. Γιώργο, είσαι εκεί?
4: Ναι, Άγγελε.
0: Ωραία, είσαι και ο Γιώργος εδώ. Να δω, Τζένεφε, με ακούτε στην Ελλάδα?
3: Λοιπόν, ναι, σε ακούμε. Λόγω των τεχνικών προβλημάτων.
0: Ναι, με ακούτε τώρα?
3: Είμαι λίγο εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν με ακούτε τώρα, εγώ σας βλέπω.
3: Ωραία. Για ναι. Τους ακροατές που δεν μας ξέρουν.
0: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα αυτό, Τζένεφε, με ακούς?
3: Τέλεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, με ακούς? Γιώργο, σε βλέπουμε. Γιώργο, εσύ με ακούς?
4: Σε ακούω πολύ καλά, Άγγελε.
0: Ωραία. Κλείνω τη δικιά μου την κάμερα για τον Τζένεφερ. Θα βλέπετε στην οθόνη εκεί πέρα και οι δύο. Λοιπόν, είμαστε και οι δύο όλοι επάνω. Ένα λεπτό, Γιώργο. Και δίπλα σου είναι και εδώ πέρα και... Ωραία. Ένα λεπτό. Πώς θα γίνει εδώ, ωραία. Να τακτοποιήσω τις εικόνες, θέλω. Λοιπόν, παίρνουμε στον αέρα. Ωραία. Εδώ είμαστε όλοι μαζί στον αέρα. Να καλησπέρασουμε τους πάντες στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, κάτω στο Ισραήλ. Θέλω να πούμε και στους φίλους Ισραηλίτες εκεί πέρα ότι συγγνώμη ρε παιδιά, είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα εχθές. Δεν ξέρω, βομβαρδισμούς έχετε εκεί πέρα συνεχώς. Ας ελπίσω όλα να πάνε καλά. Καλό απογευματάκι εδώ στις ΗΠΑ, στο Καναδά και στην Λατινική Αμερική. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τα τηλέφωνα όμως όπως πάντα θα είναι μετά, δεν θα πάρω τηλέφωνα τώρα, μετά από την εκπομπή αυτή θα πάρουμε τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα μου είναι στον αέρα ζωντανά 727-725-5555. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον Γιώργο Γιαλτουρίδη που τον βλέπετε στην οθόνη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους φίλους στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο Γιώργο.
0: Έχουμε τον Τζόναθεν από το Ελληνοαμερικανικό ή το American, ας πούμε, Ρεπουμπλικανικό κόμμα εκεί, εντάξει. Και λοιπόν, μαζί έχουμε και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, εχθές είχαμε τον Νίκο Παπαδόπουλο στον αέρα, σήμερα έχουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Τον καλησπέριζουμε για πρώτη φορά στην ηλιόζηση και στη Φλόριδα στην εποπή μας.
1: Τον καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Γιωργάκη.
1: Λεβέντη.
3: Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε τα νέα.
0: Ακούμε. Λοιπόν, έλα ακούς τα νέα σας τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος πλέον, όπως ξέρετε, εγώ είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο ΡΥΠΑ. Απλό για να το πούμε, του Τραμπ. Από το 2019 ήμουν εγώ και παραμένω ο πρόεδρος του τμήματος. Από τις 5 του μήνα, του 5 του Μάη, έχω αναπληρωτή τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου, και κάναμε ένα εκπληκτικό οδηπορικό, το οποίο ο Γιώργος ξεκίνησε από την Κύπρο μας, προχώρησε ουσιαστικά στο Φανάρι, εκεί συνάντησε με τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Οργώσαμε την Ελλάδα, Γιώργο, συναντηθήκαμε με τους Μητροπολίτες, με τον Παναγιώτατο Θεσσαλονίκη, στο Φιλόθεο και πολλούς άλλους. Δεν θέλω να πω όλων τα ονόματα, δεν θα πάμε την εκπομπή. Και νομίζω ότι ήσαμε με το απίστευτο αυτό ταξίδι στο περιβόλι της Παναγιάς στον Άθρο, όπου λάβαμε την ευλογία της Παναγίας της Πορταριώτισσας, το έργο του Γιώργου. Γιώργο, θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι μετά από αυτό το διπορικό, από αυτό το μαραθώνα που κάναμε, που πήραμε την ευλογία της Εκκλησίας μας, εσύ πήρες την ευλογία της Εκκλησίας μας, αλλά και οι δυο μας αυτό το εθνικό έργο που κάνουμε. Πώς αισθάνεσαι ως Ελληνοαμερικανός για αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες 7 μέρες?
5: Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος και περήφανος για την καινούρια θέση που έχω τώρα με τον Τζόναθαν σαν εκπρόσωπος του Republicans Overseas Hellenic Chapter. Είναι πολύ σημαντικό και εργάζομαι τώρα όχι μόνο σαν αναλύτης στο εξωτερικής πολιτικής το δεύτερο μεγαλύτερο κανάλι της Αμερικής και όμως σε αυτό το κόμμα και την οργάνωση με τον Τζόναθαν, και νομίζω να κάνουμε πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική δουλειά να είμαστε την γέφυρα ως το Ελληνοαμερικανικό κόμμα και ομογένεια με την Ελλάδα.
3: Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι το παράρτημά μας, εμένας πρόεδρο και τον Γιώργο στον αναπληρωτή μας, εκπροσωπεί όλους τους ρεπουμπλικάνους Ελληνοαμερικανούς, όλους, είτε Ελλαδίτες, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ομογένεια. Όλο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εκπροσωπείται από εμάς τους δύο και από την οργάνωσή μας.
0: Ωραία. Ήθελα να κάνω, λόγω του μου γράφουν οι ακροατές, Ζόναθε, θα συνεχίσουμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Θα ήθελα να ρωτήσουμε το Γιώργος εκεί και ο Γιώργος ο Γιατουλής. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένα για τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Δεν μας δόθηκε όμως η ευκαιρία μετά τα γεγονότα, τότε που ήταν ο Τραμπ, τότε που ήταν ο Γιωργάκης στο Λονδίνο και είχαν παραπέμψει με την FBI κάτι παρατράγουδα, το ένα και το άλλο. Και θα ήθελα έτσι να μας πει ο Γιώργος ακριβώς εκείνη την εποχή, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Μπορεί να ξέρει στην Ελλάδα μερικοί, αλλά ο κόσμος και ο φυσικός δεν ξέρει τίποτα δεν γίνεται. Τι ακριβώς, Γιώργο, έγινε με σένα εκείνη την εποχή?
5: Πρέπει να μεταφράσει ο Τζόναθαν αυτά που θα πω τώρα σε αγγλικά.
0: You can say it in Greek. Okay, you can say it in English. You can say it in English.
3: Όμως να εξηγήσω κάτι, ότι επειδή ακριβώς αυτά αφορούν παλαιότερα θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσει με ακρίβεια στα αγγλικά και για να μην παρεμπινευτούν οι δηλώσεις, θα πρέπει να τα πούμε σε διπλά, αγγλικά και ελληνικά.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα για μένα, ναι. Τζο,

0: No, I'm actually more influential in Washington and the United States than ever before. I'm very proud to say that. I've been working with the second largest media channel in the United States for the last 7 years as a national analyst on matters of the United States and global affairs with Newsmax. I've worked on documentaries with Tucker Carlson, including a very very famous docuseries I was the executive producer of, and my wife was the interviewer of All the President's Men that came out last year on Tucker Carlson Network, which is still available. And I'm part of this organization with Jonathan, which is extremely important because it is officially the Republican Party. So,
1: σας είπε ο Γιώργος ότι έχει μια δράση μεγάλη, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι το ίδιο το κόμμα αποφάσισε, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, να τον διορίσει, να μου ζητήσει και να αποδεχθώ τον διορισμό του, τον οποίο έκανα με χάρα, στη θέση του αναπληρωτή μου με θέμα με αρμοδιότητες κυρίως Βορείου Αμερικής. Και αυτό είναι από μόνο του η απόδειξη ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εμπιστεύεται τον Γιώργο, αγαπά τον Γιώργο και θέλει τον Γιώργο πάλι κοντά στις τάξεις.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβα αυτό. Θα ήθελα να πάμε στο Γιώργο του Γιώργου. Γιώργο, αν μπορέσεις, μεταφέρεις λιγάκι τη φωτογραφία σου, λιγάκι στα δεξιά σου, γιατί σε χάνω από την οθόνη. Ακόμα δεξιά, έλα πιο δεξιά, Γιώργο. Έλα ακόμα, εκεί, εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε και στο Γιώργο, αν έχει καμία ερώτηση. Εδώ είναι τώρα, και αυτό είναι που με ενδιαφέρει, Τζένεφερ, περισσότερο παρά η συνεργασία που έχεις με το κόμμα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος σήμερα είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Και πρέπει να περάσουμε το μήνυμα μας έξω περισσότερο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο το ξέρουν όλοι στην Ελλάδα, για τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Ποιος είναι, τι είναι, πού το βρήκαμε, το φέραμε από τον δρόμο και το βάλαμε εκεί πέρα για πρόεδρο. Όχι, πρέπει να ξέρουμε το background, τι τράβηξε. Τον πήγαν 3 μέρες φυλακή εξαιτίας του Ομπάμα. Ο Ομπάμα και η CIA και η FBI, whatever, τον έκαναν ενή τον άνθρωπο. Τράβηξε πάρα πολλά στην ζωή του άνθρωπο αυτό. Και εγώ είμαι μαζί με τον Τζόρτζο Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το βιβλίο το οποίο κυκλοφοράει από τον Γιώργο Παπαδόπουλο που λέγεται Deep State Target. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά πάρα πολύ σήμερα. Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Συνιστούμε να διαβάσεις όλοι.
2: Γεια Γιώργο, σε παρακαλώ. Πες μας για αυτό το βιβλίο που εσύ έχεις μιλήσει, και όχι μόνο αυτό, είσαι ο μόνος που στάθηκε στο πλευρό του Γιώργου του Παπαδόπουλου. Και το ξέρει και η Ομογένεια και το ξέρει όλος ο κόσμος. Διότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος που τον βλέπετε στην οθόνη τώρα πέρασε πάρα πολλές άσχημες οικογενειακές στιγμές όταν του επιτέθησαν αυτοί οι liberals, οι οποίοι δεν έχουν για άλλο να κάνουν, δεν είναι μοναχά ο Γιώργος, είναι και άλλα άτομα τα οποία έχουν κάνει επιθέσεις δεξιά και αριστερά. Γιώργο, σε παρακαλώ, Γιαλτουρίδη, εσύ μίλησέ μας τώρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα πάλι στους πολύ καλούς φίλους σας, Τζόναθαν Κωνσταντίν και Τζόρτζ Παπαδόπουλο. Και βεβαίως στη σύζυγο του Τζόρτζ Παπαδόπουλο, Σιμώνα Παπαδόπουλο. Λοιπόν, εδώ κρατάω το βιβλίο που έγραψε ο αγαπητός Τζόρτζ Παπαδόπουλος, «Στόχος του βαθύ κράτους» είναι το όνομα του βιβλίου. Στοχοποιήθηκε ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος ως από τους πιο νέους συμβούλους του τότε του Προέδρου Τραμπ.
1: Προέδρου. Αρχικά υποψήφου και μετά Προέδρου.
3: Υποψήφου του Προέδρου, ακριβώς. Και τον, επειδή ήταν πιο μικρός, γνώριζαν, ήταν αυτός με την λιγότερη εμπειρία. Αλλά κούνια που τους κούναγε.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο.
4: Ακριβώς έτσι. Δεν το περίμενα, Γιώργο.
3: Έκανε κάποιο λάθος στην ομολογία του ο Τζόρτζ, όταν τον έκανε ανάκληση η FBI, και πώς ήξερε η FBI ότι έκανε λάθος στις ημερομηνίες όταν συναντήθηκε ο Παπαδόπουλος ο Τζόρτζ με κάποιο πράκτορα? Διότι η ίδια η FBI είχε στείλει τον πράκτορα και έστησε αυτήν τη συνομιλία.
2: Τον εστήσανε
3: για να τον παγιδεύσουν.
2: Ναι.
3: Τόσο αλήθες είναι. Αρχηγός της CIA, John Brennan. Αρχηγός της FBI, ο Κόμι. Πρόεδρος Ομπάμα, Δεκεμβρίου 9 του 2016,

0: μετά τις εκλογές που κέρδισε ο Τραμπ, έκατσαν στο γραφείο Οβάλ, πάλι Δεκεμβρίου 9 του 2016, ένα μήνα μετά την νίκη Τραμπ, μαζί με την Βικτόρια Νούλαν, μαζί με τον αντιπρόεδρο Πάιντεν, μαζί με τον Μπρέναν, τον Κόμι, τον Κλάπερ.
1: Ειδικά, ειδικά αυτή η Νιούλα έχει καταστρέψει την Ελλάδα, Γιώργο μου.
0: Άμπρα, πώς θα κατασκευάσουν το λεγόμενο Russia Hoax και μέσα στο κέντρο αυτής της επιχείρησης του, του κατασκευάσματος ήταν και ο αγαπητός μας, ο λεβέντης μας, ο Τζος Παπαδόπουλος. Αλλά πάλι τους την έφερε ο Τζος Παπαδόπουλος και τώρα με την Τούλσι Γκάμπαρντ, πρώην δημοκρατική Τούλσι Γκάμπαρντ από τη Χαβάη. Τώρα γίνονται έρευνες για να δει ο αμερικανικός λαός και όλος ο πλανήτης όλα αυτά τα εγκλήματα του βαθύ κράτους τα οποία περιέγραψε στο βιβλίο του ο Τζος Παπαδόπουλος. Τόσο υπερήφανοι είμαστε εμείς για αυτόν τον ομογενή. Σε αγαπάμε, Τζορτζ.
1: Σας αγαπάω και εγώ επίσης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και συμφωνώ με απόλυτα με όλα αυτά που είπες τώρα. Και θέλω κλείνοντας να σας πω κάτι. Με τον Γιώργο κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο. Μα, πήραμε τις ευλογίες όλων των ιεραρχών, των συμπιασμιωτάτων, των μακαριωτάτων, αλλά κυρίως της Παναγίας της Πορταΐκησας.
2: Για πες μου κάτι, τα είδαμε.
1: Στη Μονή των Ιππήρων.
2: Ναι, τα είδαμε.
1: Και τώρα προχωράμε.
2: Ναι.
1: Πήγατε... Όχι το κεφάλι ψηλά.
2: Α, ωραία, μπράβο.
1: Αλλά πλέον με την πίστη ότι ο Θεός είναι μαζί μας, μας στηρίζει στον αγώνα μας για την αλήθεια, για την κάθαρση, για την δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα.
1: Με το κούτελο ψηλά και αντιμετωπίζοντας αυτούς τους άθμιους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν τη θέση τους και τη δύναμή τους για κακό σκοπό κατά της Αμερικής, κατά της Ελλάδας, κατά της Κύπρου μας, την οποία θέλουν σκλαβωμένη, κατά της Βορείου Ιππήρου μας που θέλουν σκλαβωμένη, κατά της Μακεδονίας μας που θέλουν ξεπουλημένοι και κατά της Αμερικής που θέλουν υπόδουλοι, εμείς σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σαν Ομογένεια, σαν οι Ελλαδίτες, οι Τσιπραίοι και οι Ελληνοαμερικανοί προχωρούμε μαζί σαν μια αγροφιά ενωμένη με την ευλογία της Παναγίας. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή.
2: Ένα λεπτό να κάνω μια ξέρω τι είναι η
1: μια
2: ώρα.
1: Τελευταία ερώτηση.
2: Ναι, μια τελευταία ερώτηση. Έτσι, μια Τζένεφερ, σε παρακαλώ, μια, γιατί δεν είναι κάθε μέρα τον έχουμε τον Τζότζ, τον Παπαδόπουλο στην ελεύθερη γνώμη, όπως βγαίνει ο Γιωργάκης. Είναι ένα έκτακτο που βγήκε έτσι μπαμπαμπα από την Αθήνα. Θα τον βγάλω κάποια άλλη μέρα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη μας.
2: Από τη Θεσσαλονίκη, ωραία. Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ. Εδώ έγινε η προδοσία των Πρεσπών.
2: Ωραία, λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να τονίσω.
0: Τον Τζον Παπαδόπουλο, ο πατέρας, είναι πρώην πρόεδρος της Παμακεδονικής Αμερικής.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να το ξαναφέρω ότι θα επιστρέψει στην Αμερική στον αέρα τον Τζον Παπαδόπουλο. Για τα δικά μας, τα αμερικανικά μας έτσι, προβλήματα. Αλλά θα ήθελα να τονίσω τώρα που είσαι στην Ελλάδα, επήγατε να επισκεφτείτε την κοπέλα μας, την κυρία Κίμπερλι. Τι έγινε?
1: Εμάς η δουλειά μας ήταν να λάβουμε την ευχή της εκκλησίας μας.
2: Άλλο εκκλησία.
1: Να ξεκινήσαμε από τη μαρτυρική Κύπρο.
2: Ναι, αλλά ένα πράγμα. Προχτές, ένα λεπτό, Τζένεφερ, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Δεν ρωτήσατε όμως.
0: Άγγελε, δεν ήταν στο πρόγραμμα αυτό.
2: Δεν ήταν στο πρόγραμμα. Εντάξει. Αν είδανε την Κύπρη, την πρέσβη της Αμερικής στην Αθήνα.
0: Δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Όχι,
2: ωραία.
1: Και την προσκύνηση.
2: Ένα άλλο ακόμα θα ήθελα να ρωτήσω τον Τζένεφερ και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιατί εμείς έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τα θέματα αυτά. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, τον επισκεφθήκατε. Αναφερθήκατε δύο φορές. Μπράβο, καλά κάνετε. Αλλά αναφερθήκατε καθόλου για το θέμα της Ουκρανίας, τι ακριβώς έγινε?
1: Με τον Πατριάρχη είχαμε μια πραγματικά συγκινητική συνάντηση. Μας έδωσε την ευλογία του για το έργο που ξεκινάμε, γιατί το έργο που ξεκινάμε δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Πρέπει πρώτα να ξυπνήσουμε την ελληνική ομογένεια από τον λίθαργο που βρίσκεται και από την έλλειψη εκπροσώπησης. Γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική ομογένεια, Γιώργο, το λέει συνέχεια αυτό το πράγμα, εκπροσωπείται από ανθρώπους που προσκυνούν το μαμονά, δηλαδή το χρήμα, και όχι την πατρίδα. Το θέμα το ουκρανικό εντάσσεται και αυτό σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά αν δεν το αντιμετωπίσεις το πρόβλημα από τη ρίζα του, Γιώργο, που συμφωνούμε και ιδίως σε αυτό, απόλυτα. Το ουκρανικό είναι το ελάχιστο. Πρώτα ξεκινάς από το να πατάξεις τη σαπίλα, τη διαφθορά και τη λατρεία του χρήματος, της εξουσίας και της αλαζονίας, και μετά ταπεινώς προσέρχεσαι στην Εκκλησία για την ευλογία της, που είχαμε από όλο παντού. Είχαμε από την Κύπρο, από το Φανάρι, από την Ελλάδα, ακόμα και από την Αμερική και από το Άγιον Όρος, και προχωράμε μπροστά δυνατά, εθνικά και κυρίως καθαρά.
2: Ωραία.
0: Να προσθέσω κάτι, Άγγελε, σε αυτά που είπε ο φίλος ο Τζόναθαν. Η συνάντηση με τον Παναγιώτατο ήταν για τις ευλογίες του Παναγιώτατου. Δεν ήθελαν τα παιδιά εδώ να πολιτικοποιήσουν την κουβέντα με τον Παναγιώτατο. Αυτό το αφήνουμε για άλλη μέρα.
1: Γιώργο, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι προσπαθήσαν να εργαλειοποιήσουν την Εκκλησία. Εγώ ζήτησα μαζί με τον Γιώργο ταπεινά συγγνώμη από όλους, και από τον Παναγιώτατο, για τη συμπεριφορά της Αμερικής που δεν μας αφορά, γιατί οι άλλοι το κάνανε, αλλά είναι η χώρα μας που κάτω-κάτω της γραφής. Ζήσαμε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της Αμερικής που προσέβαλε την Ορθόδοξη μας Εκκλησία και τα Άγια και τα Όσια μας. Γιώργο, μαζί το είπαμε.
3: Μαζί.
1: Και θυμάσαι την αντίδραση του Πατριάρχη. Άναψε τα μάτια του. Αναθάρισε. Επιτέλους είδε. Ήμασταν εκεί. Ο άνθρωπος ηρέμησε. Πήρε το μήνυμα. Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε τα έσχη που έκαναν ο Πάιατ, η Νούλαντ.
3: Και δυστυχώς κάτι στην ελληνοαμερικανική κοινωνία.
1: Πολύ δυστυχώς.
3: Πολύ δυστυχώς.
1: Εσύ τα λες, εγώ τα λέω χήμα. Με αυτό θα μας επιτρέψετε να σας καληνυχτήσω.
2: Ωραία, λοιπόν, εξώρι πολύ. Γιατί? Αργά στη Θεσσαλονίκη. Να έχετε καλό βράδυ, την αγάπη μου.
1: Θέλουμε το πρώτο μας ταξίδι. Είδατε, δεν είδαμε κανένα πολιτικό. Κανένα. Μόνο την Εκκλησία μας, για να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
2: Να ζήτησε συγγνώμη για ποιο πράγμα? Εγώ δεν το
1: κατάλαβα. Και πίστεψέ με, αυτή η ταπεινή μας συγγνώμη και η υπόκλησή μας στην Εκκλησία μας, που τόσο αδικήσαμε, τόσο χτυπήσαμε σαν Αμερική, όχι σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αυτή καταγράφτηκε και θα είναι η βάση για τα επόμενα. Αυτό που λένε...
3: The best is yet to come.
2: Ωραία, George, εσύ έχουν come back in the United States. I want to discuss more about your book.
3: Σίγουρα.
1: Από την Θεσσαλονίκη μας.
3: Θα είναι η χαρά μου.
2: Ωραία.
1: Από τη Θεσσαλονίκη μας.
2: Να και τα
1: καλά. Από την νύφη του Θερμαϊκού σας καληνυχτίζουμε. Η Ελλάδα μας είναι στις καρδιές μας, στο νου μας, και δεν θα σταματήσουμε με τίποτα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλώς να σας έχει όλους καλά. Να έχει καλά την Αμερική μας, να έχει καλά την Ελλάδα μας, να έχει καλά τον αδερφό μου τον Γιώργο,
3: τον
1: οποίο πλέον δουλεύουμε με αυτό το νέο ξεκίνημα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και πάμε πάντα ψηλά και με την εκκλησία μας και την πίστη μας οδηγώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Θα καληνυχτήσουμε και εσένα ειδικά Γιώργο που είσαι τόσο κοντά μας και τόσο κοντά στην καρδιά μας.
2: Καλό βραδάκι.
0: Το επανειδύνει.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι εκεί.
0: Ναι, Άγγελε, μόλις κλείσουν τα παιδιά, πάρε μου στο Teams.
2: Είσαι εδώ πέρα, τώρα είσαι στον αέρα, αλλά έκλεισε, είμαστε κανονικά τώρα. Μπορώ να παραμείνουμε στο Teams.
0: Πάμε στο Teams, γιατί από το κινητό είμαι τώρα.
2: Οκ, σε πρόσω Teams. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω ότι θα ξαναφέρω στον αέρα τον George και είχα πει στον Jonathan, αλλά somehow φάνηκε φανερά ότι ο Jonathan δεν θέλει να πάω βαθιά εκεί που πρέπει να πάω, γιατί εγώ με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά τον Άγγελο Ακεράτο και προσπαθώ σε αυτήν την εκπομπή να ακούγονται πράγματα τα οποία συνέβηκαν, πράγματα τα οποία ήταν σοβαρά, και είμαι υπέρ του Γιώργου του Παπαδόπουλου. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ο Τζέρεφ θέλει να προωθήσει τον εαυτό του ότι εντάξει ήρθε ο Τζόρτζ, δεν είδαμε την Κίμπερλι, πήγαμε στην εκκλησία να ζητήσουμε συγγνώμη. Να βάλω και τον Γιώργο να τα ακούει και αυτά που λέω για να απαντήσει κιόλας και ο Γιωργάκης, διότι το ακροατήριο, ας πούμε, άμα βλέπει τέτοια πράγματα, τι συγγνώμη να ζητήσουμε εμείς δηλαδή για την Αμερική. Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει. Κάτσε τώρα να μπω στον Γιώργο να λεφτώ. Κάτσε, να δω πώς θα τον πετύχω. Γιώργος, εδώ, οκ. Μπαίνουμε σε ένα λεπτάκι με τον Γιώργο Γιατουρίδη. Επάνω. Η ώρα είναι 6 παρά 10, 5 και 50. Γιώργο, είσαι εκεί. Εντάξει.
0: Ναι, Άγγελες, εγώ πολύ καλά.
2: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να κλείσω και την κάμερά μου να έχω καλύτερη απόδοση. Δεν θα περιμένω το πρόβλημα στην τηλεόραση. Αυτό που είπα και εγώ κατά τη διάρκεια που πήγα να σας συνδέσω, ότι ήταν χαρά μου σήμερα να έχω και σου είχα πει πάρα πολλές φορές και επανειλημμένα, αν θυμάσαι, από τότε που κλείσαν τον Γιώργο για 3 μέρες στη φυλακή η FBI. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Είχαμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και εγώ είμαι με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και είμαι μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος τράβηξε πάρα πολλά, όπως είπα, και μπροστά του και τον γνωρίζει πολύ καλά και εσύ ήσουν ο μόνος που στάθηκε στο πλευρό του. Εντάξει. Να το ξέρει ομογένεια αυτό. Ένα πράγμα όμως που θα ήθελα να ακούσω σήμερα και το αγαπή του Τζένεφερ, μια και τώρα έχεις εκεί πέρα, για να το λεβάω στον αέρα. Πες τα δικά σου, αλλά να το ρωτήσω και μερικά πράγματα. Διότι εγώ ήθελα να μάθω περισσότερο για το βιβλίο που έβγαλε, για το Deep State. Ποιο είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελε, somehow, ο Τζένεφερ ήθελε να προωθήσει το κόμμα αυτό που έχει στην Ελλάδα. Και για μένα μου φαίνεται παράξενο. Και το λέω γιατί πρέπει να τα λέω αυτά τα πράγματα και το βλέπω και το ακροατή είναι στραβή οι ακροατές μας ή χαζή που λέει ο λόγος. Γιατί ο Παπαδόπουλος πλησίασε μόνο τον Πατριάρχη 2 φορές να ζητήσει συγγνώμη, ποιος τώρα, ο Τζένεφεθ του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα, γιατί πράγμα να ζητήσει συγγνώμη στην Εκκλησία ή στον Πατριάρχη ή στον Πατριάρχη, ο οποίος ήταν η αιτία του κακού στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν έχω να το κρύψω αυτό το πράγμα. Εάν δεν υπήρχε ο Πατριάρχης να συνεργαστεί με τους Λίμπερας στις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν θα είχε πέσει και να καταχρεώνεται για την Ουκρανία και να δίνει τα όπλα της στην Ουκρανία εξαιτίας του Πατριάρχη. Αυτές είναι αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Τον αγαπάμε τον Πατριάρχη μας, τον έχω συναντήσει εδώ το 2000 που είχε ρίξει ο Τάπος Πρινς. Του είπα ότι εγώ είμαι πάντα με το Πατριαρχείο και πάντα θέλω να ανοιχτώ το Πατριαρχείο και να σε στηρίξω και είμαι και εναντίον της Τουρκίας για αυτά τα οποία σου κάνουν. Και όταν εμείς τον ερθαρρύναμε το 2000 και τα είπε στο 60 Minutes, το θυμάσαι Γιώργο, του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό που λένε οι Τούρκοι του Πατριάρχη. Και υπάρχει αυτή η φοβία ακόμα και το κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα βλέπεις, ρε Γιώργο.
0: Να σε απαντήσω.
2: Πήγε τώρα εκεί, δεν θέλουν να δίνουν την Κίμπερλι. Είναι δυνατόν τώρα ο Γιώργος, ο δεξί χέρι του Τραμπ, να μην επισκεφθεί σε ένα καλησπέρα να πει στην πρεσβεία εκεί πέρα. Εγώ, άμα θα πάω στην Κεφαλονιά, άμα θα πάω στην Κεφαλονιά που είναι ο λόγος, θα περάσω από την πρεσβεία, αλλά πάντα εδώ την Κίμπερλι. Και είναι και από τη Φλόριδα η κοπέλα. Δικιά μας κοπέλα είναι εδώ, από τον Τζούπιτερ. Δεν θα κάνω την κορόιδα να τις πάρω και μια συνέντευξη που λέει ο λόγος. Αλλά θα την έχω την Κύπρο εδώ στον αέρα πολύ σύντομα. Είναι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σκέφτη, έτσι δεν είναι? Τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση?
3: Να απαντήσω, δεν κρύβεται τίποτα.
2: Για λέγε να ακούσω.
3: Όσον αφορά την επίσκεψη με τον Πατριάρχη, τον οποίο και εγώ είχα επισκεφθεί στο Φανάρι το 96 μαζί με τον Δημήτρη Καυκά,
2: ναι,
3: και τον Χάρη Πασά. Τον Δημήτρη Καυκά το γνώρισε ο Τζος Παπαδόπουλος τον Ιανουάριο του 21. Συμφάγαμε στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνιας. Εκεί ήταν η σύζυγος και η Σιμώνα του Τζος Παπαδόπουλου. Πάλι τον Πατριάρχη το γνωρίζω από το 96. Κάποιοι μπορεί άλλη φορά που το ανάφερα με κατάκρινα στο τσάτ. Όχι. Πατριάρχης είναι Πατριάρχης. Είναι θεσμός. Το Πατριαρχείο είναι θεσμός. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, έχεις δίκιο, Άγγελε, που είχε κάποια συμμετοχή. Πολιτικοποιήθηκε το θέμα του Πατριαρχείου με την Ουκρανία. Έλα, δεν πρόκειται να σου πω.
2: Ναι.
3: Ο λόγος που έκανε εκεί την κίνηση ο Πατριάρχης, όπου αναγνώρισε την Ουκρανέζικη Εκκλησία, ο λόγος ήταν ο Father. Τώρα τι σχέση έχουν ο Πατριάρχης με τον Father δεν γνωρίζω.
2: Ποιο Father?
3: Father, ένας είναι ο Father.
2: Το λεγόμενο από τη Νέα Υόρκη.
3: Ο Κάπα. Λοιπόν,
2: ο Father, ο οποίος έπαιρνε μίζες, να τα πούμε ξεκάθαρα. Εγώ τα λέω αυτά.
3: Όχι, δεν θα τα λέμε αυτά.
2: Εγώ θα τα πω. Να ξέρουμε και τι ξεχωρίζει το καθένα, έπαιρνε μίζες για να μπουν στο Λευκό Νίκο ο καθένας στην 25η Μαρτίου. Άστα, τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, υπήρχε κάποιο δάκτυλο εκεί. Τώρα το δάκτυλο αυτό μάλλον άλλο δεν υπάρχει. Εντάξει. Έτσι, πάλι ο Τζόναθαν μας είπε ότι εκ μέρους της Αμερικής, όχι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εκ μέρους της Αμερικής ζήτησαν συγγνώμη από το Πατριαρχείο, από τον Πατριάρχη, διότι για τα εγκλήματα που διέπραξε η Αμερικανική κυβέρνηση, επί βαθύ κράτους μιλάμε τώρα, όχι επί Τραμπ εννοείται,
2: ναι,
3: εναντίον την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγκλήματα της Αμερικανικής κυβέρνησης βάρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή μιλάμε τώρα και βεβαίως Μικρά Ασία, Τουρκία. Λοιπόν, έτσι αυτός ήταν ο σκοπός και βεβαίως για τις ευλογίες του Παναγιώτατου, και από εκεί και πέρα δεν ήθελαν να πολιτικοποιήσουν την υπόθεση, μα τι έκανες αυτό, γιατί έκανες αυτό κτλ. Στο εξήγησα, Άγγελε, υπήρχε κάποιο δάκτυλος τότε και μάλλον αυτός ο δάκτυλος άλλο δεν επηρεάζει τον Πατριάρχη. Λοιπόν, και πάμε πίσω πάλι, που είχαμε πει κάποια εσωτερική διαμάχη εντός της Αρχιεπισκοπής μεταξύ Ελπιδοφόρου και Φάδερ, σωστά? Το είχαμε αναφέρει αυτό από πέρσι, όταν έκανε καταγγελία ο ίδιος ο Ελπιδοφόρος ότι κάποιοι εισπράττουν χρήματα για τις προσκλήσεις για τον Λευκό Οίκο. Εντάξει, εκεί το αφήσαμε, δεν προχώρησε άλλο ο Ελπιδοφόρος στο θέμα αυτό. Έκανε μία δήλωση και το άφησε εκεί και ονοώνοι του. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον Τζο Παπαδόπουλο, πολύ καλός μου φίλος, τον γνώρισα τον Τζόρτζ το 15, όταν ήταν σύμβουλος του τότε υποψηφίου Προέδρου Τραμπ, ήταν στην Ελλάδα, με έναν πολύ καλό μου φίλο τον Ανδρέα στον Πούμη, και με πήραν τηλέφωνο από το Μάξι. Λοιπόν, έτσι, πιστεύω ότι το Republican Overseas, που προεδρεύει ο Τζόναθαν, και ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος είναι τώρα αναπληρωτής πρόεδρος, λοιπόν, θα κάνει μεγάλα βήματα από εδώ και πέρα σχετικά με την αντιπροσώπευση, ας πούμε, του Αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα. Και μάλιστα είναι πολύ ενθουσιασμένος, φαίνεται, ο Τζος Παπαδόπουλος με αυτήν την καινούργια θέση. Και βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, ο Τζόναθαν θα κάνει περιοδία εδώ στην Αμερική. Μιλάμε συχνά με τον Τζόναθαν, όπως γνωρίζεις, και θα κάνει περιοδία εδώ στην Αμερική, και βεβαίως όταν είναι εδώ στην Αμερική θα εμφανιστούμε αρκετές φορές.
2: Ναι, καλά, ναι, πάντα τον παρουσιάζω τον Τζέρεφ, πάρα πολλές φορές έχω παρουσιάσει εδώ. Ναι.
0: και όταν κάνει περιοδία μιλάμε, θα εμφανίζεται πιστεύω στο κανάλι σου, Άγγελε, να μας εξηγήσει δηλαδή τις δραστηριότητες. Είμαστε υπερήφανοι που τους γνωρίζουμε.
2: Μάλιστα. Τώρα για πες μου, πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα δικά μας.
0: Όχι, τώρα πριν πάμε εκεί, Άγγελε, είχα πει κάτι και συμφώνησε μαζί μου ο απολύτως ο Τζότσο ιστορικό. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Είχαμε τις εκλογές του 2016, όπου ο Τραμπ ως υποψήφιος πολιτικός για πρώτη φορά στη ζωή του κέρδισε την Προεδρία της Αμερικής. Δεν έδωσε ποτέ υποψηφιότητα πουθενά αλλού, ούτε για βουλευτής, ούτε για τοπικός ας πούμε της Νέας Υόρκης, οτιδήποτε. Λοιπόν, για πρόεδρος και κέρδισε. Τότε υπήρχαν κάτι κουβέντες, ο φάκελος Steel, το Steel Dossier, ότι μήπως υπάρχει κάποια εμπλοκή του Πούτιν να βοηθήσει τον Τραμπ. Και καμιά εικοσαριά πράκτορες αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών είπαν όχι, τέτοιες πληροφορίες δεν έχουμε. Τότε, πριν τις εκλογές.
2: Αχα.
0: Λοιπόν, Δεκεμβρίου 9, 2016, ένα μήνα μετά τις εκλογές που κέρδισε ο Τραμπ, τις πρώτες εκλογές, συνάντηση στο Λευκό Οίκο, Δεκεμβρίου 9, σας λέω και την ημερομηνία, άμα θέλεις σας λέω και την ώρα. Λοιπόν, ναι, η ώρα 3 το μεσημέρι. Συνάντηση στο Λευκό Οίκο, Ομπάμα, Χίλαρη, Μπάιντεν, Κλάπερ, Κόμι, Μπρέναν, Νούλαν, πώς θα κατασκευάσουμε ένα, ας πούμε, κάποια ιστορία, κάποιο μύθο ότι οι Ρώσοι βοήθησαν τον Τραμπ να κερδίσει. Και επικεφαλής αυτού του κατασκευάσματος ήταν τότε, ο τότε επικεφαλής της CIA Τζον Μπρέναν, ο οποίος, να είστε σίγουροι, θα πάει φυλακή αυτός ο άπλητος, ένας βρωμιάρης είναι ο Τζον Μπρέναν, όπως και ο Κόμι θα πάει φυλακή, όχι για το 86-47 με τα κοχύλια, για αυτό που σας εξηγώ τώρα θα πάει φυλακή και ο Κόμι, τότε επικεφαλής της FBI, δηλαδή ο επικεφαλής της CIA τότε και επικεφαλής της FBI τότε κατασκεύασα ψέματα ότι οι Ρώσοι βοήθησαν τον Τραμπ, το λεγόμενο Russia Hoax. Τώρα όλα βγαίνουν στη φόρα, όλα βγαίνουν στη φόρα και θα είναι κάποια μεγάλη είδηση που θα σκάσει τις επόμενες εβδομάδες, ας το πούμε έτσι. Και ποιος είναι ο επικεφαλής αυτής της έρευνας? Η πρώην δημοκρατική βουλευτής από τη Χαβάη, Τούλσι Γκάμαρντ. Λοιπόν, έτσι, να είστε σίγουροι, θα βγουν πάρα πολλά στη φόρα και ένα κεντρικό πρόσωπο αυτής της έρευνας είναι το άτομο Λεβέντης, ο ομογενής που είδατε τώρα μόλις στην εκπομπή του Αγγελάτου, ο Τζος Παπαδόπουλος, διότι στείλανε στον Τζο Παπαδόπουλο ένα προφεσόρο Μίσφουτ. Μετά μάθαμε ότι ο Μίσφουτ είναι στην οργάνωση του Τζορτζ Σόρος, τότε ήταν, τον στείλανε για να πει τον Τζος Παπαδόπουλο, κοίτα, οι Ρώσοι έχουν πληροφορίες για τη Χίλαρη τα email. Έτσι να τσιμπήσει ο Τζος Παπαδόπουλος και να πάει στα γραφεία του Τραμπ, προεκλογικά εννοούμε τώρα, και να τους πει ότι ο Ρώσος έχει πληροφορίες για τα email της Χίλαρη και να τα διαδώσει ο Τραμπ και μετά να τον βγάλουνε ψεύτικο ηλίθιο. Δεν τσίμπησε ο Γιώργος, το Μίσφουντ ακόμα τον ψάχνουν, εξαφανίστηκε ο Μίσφουντ, δεν ξέρω αν ή όχι, ο προφεσόρος, έτσι, στείλανε κάποιον άλλον ένα ντάουνερ μετά από την Αυστραλία, μυστικές υπηρεσίες Αυστραλίας, που τον στείλανε στον Τζον Παπαδόπουλο. Ούτε εκεί τσίμπησε ο Τζος Παπαδόπουλος, εδώ μιλάμε για Λεβέντης, εδώ μιλάμε για, όχι, δηλαδή, Μακεδόνας, αρχαίος Μακεδόνας, απόγονος του Αλεξάνδρου είναι ο Τζορτζ. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, έτσι, όλα αυτά τα περιγράφει στο βιβλίο αυτό ο Τζορτζ και να ξέρετε, όταν σκάσει αυτή η βόμβα από την Τούλσι Γκάμπαρντ, Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση αυτή θα είναι ο Λεβέντης που είδατε στην οθόνη πριν λίγα λεπτά.
2: Γιώργο, πρωτού σου ρίχνουμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα ήθελα να πω ότι πολύ σύντομα θα έχω και έναν άλλον Ελληνοαμερικανό πανίσχυρο στην κατασκοπία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ο Κυριακού.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 40 ένας από τους αρχηγούς της CIA ήταν ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Αγγελάτος.
0: Εσείς οι κεφαλονίτες.
2: Δεν το είχα πιστέψει και το πιστεύω, αλλά ήταν από το Μαϊάμι, εμένα στο Μαϊάμι, και αυτός ας πούμε ήταν ένα από τα μεγάλα πρόσωπα της CIA. Αλλά δεν θα κάνω συνέντευξη σε αυτό, δεν υπάρχει αυτός πλέον. Αλλά υπάρχει ένας άλλος πρώην officer της CIA που έχει κάνει και αυτός μια φοβερή δουλειά με τα έσχη της CIA, πρώην κατάσκοπος της CIA, που λέγεται Γιάννης Κυριάκου, ο Τζον Κυριάκου. Πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, θα το γνωρίζετε πολύ σύντομα σε αυτό το κανάλι. Θα μας πει και αυτός, όπως και ο Παπαδόπουλος, και έχω και κάποιους άλλους από την Ουάσιγκτον, οι οποίοι θα μιλήσουν. Επίσης, εγώ ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος έδωσε μάχη, Έλληνο, αυτός είναι Κεφαλονίτης, προφεσόρης Γιώργο, από την NASA, εδώ στο Port Canaveral, ο οποίος έδωσε μάχη εναντίον του Ομπάμα, γιατί στην οκταετία του Ομπάμα, θυμάσαι τι έκανε, σταμάτησε όλες τις χρηματοδοτήσεις της NASA. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι.
2: Και πολλά άλλα. Και με την ευκαιρία αυτή, ας πούμε, θα φέρω και έναν πιτσιρικά 15 χρονών.
0: Να πω κάτι για αυτό.
2: Οποίο έφερε ένα αυτό καιρό που έδωσε μια έστειλε κάτι στην NASA, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στην NASA και θα τον
0: φέρουν... Ναι, το έδειξε στην Ελλάδα αυτό.
2: Ναι, θα τον φέρουν εδώ πέρα στη... εδώ στην Φλόριδα.
0: Να πω κάτι για την NASA, Άγγελε. Διαλέγε. Εσύ μιλάς ότι σταμάτησε η χρηματοδότηση για την NASA πότε?
2: Τότε που ήταν ο Ομπάμα πρόεδρος.
0: Α, μπράβο. Ξέρεις γιατί, Άγγελε?
2: Γιατί? Για να τα δώσει στη Γαλλία.
0: Όχι. Τότε έπαιρνε χρήματα από την κυβέρνηση για να κατασκευάσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Τέσλα ο Elon Musk.
2: Αχα.
0: Πήρε 5 με 10 δισεκατομμύρια τότε ο Elon Musk ως επιδοτήσεις από την Αμερικανική κυβέρνηση. Λοιπόν, για να προωθηθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τότε επίσης ο Elon Musk είχε σχέδια για το διαστημικό του πρόγραμμα, το SpaceX.
2: Έτσι, yes.
0: Ο ίδιος ο Ομπάμα που έδωσε τον Musk τα δισεκατομμύρια, και τώρα είναι στο Μάσκ την τσέπη εκατονταπλάσια τα χρήματα αυτά, σχεδόν ένα τρεις αξίζει ο τύπος. Λοιπόν, ο ίδιος ο Ομπάμα που το έδωσε έκλεισε την NASA για να έχει προβάδισμα η SpaceX. Το καταλάβατε αυτό? Το καταλάβατε? Για να προωθήσει τον Elon Musk.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι ο κύριος λόγος που δεν έχω εμπιστοσύνη στον Elon Musk. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται δεξιούλης και τα λοιπά, αλλά το χέρι που τον τάισε δισεκατομμύρια δολάρια δεν θα το φτύσει. Να το ξέρετε αυτό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Και πάνω στον καυγά Τραμπ-Μάσκ πριν ένα μισή χρόνο πότε ήτανε, ο ίδιος ο Τραμπ είπε πρέπει να ερευνήσουμε τις επιδοτήσεις που είχε πάρει ο Μάσκ από την κυβέρνηση. Το έγραψε αυτό ο Τραμπ.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι.
0: Εμείς το λέγαμε αυτό τότε αρκετές φορές πριν το γράψει ο Τραμπ.
2: Βέβαια. Έγινε εκατομμυριούχος με λεφτά που δώσαμε.
0: Τρεις εκατομμυρίου. Μόνο ο Σόρας έχει περισσότερα χρήματα από τον Elon Musk, Άγγελε. Μόνο ο Αρτέμις Σόρας. Και εκείνος τα πήρε από τον Ομπάμα, όπως μας έλεγε ο Λαμβράκης. Ο σεσημασμένος εν φυλακή Λαμβράκης.
2: Όταν είχα να γινώσω εγώ
0: να είναι καλά η εκπομπή του Αγγελάτου που τους ξεσκέπασε όλους.
2: Όταν, Γιώργο, θυμάσαι όταν έβγαλα τον έναν φίλο του και τον Λαμβράκη εδώ στον αέρα και του λέω βρε εσύ θα πας φυλακή, εσύ λέω έχεις βγάλει γιατρός και δίνει συνταγές να παίρνουν σε χαπάκια χειροίνη και κοκαίνη. Λέω, η μισή Νέα Υόρκη, τα παιδιά. Και μου στείλα. Και μου στείλα.
0: Όχι.
2: Συνταγή.
0: Συνταγή. Συνταγές.
2: Ναι,
0: σε διαφόρους και... οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν ως ναρκωτικές ουσίες.
2: Ναρκωτικές ουσίες. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, και όταν το είπα αυτό, μου κάνανε και μήνυση. Τη θυμάστε τη μήνυση.
0: Και εγώ πήρα χαρτί και ο Φατούρος είχε πάρει χαρτί.
2: Τι έγινε ο Φατούρος,
0: δεν το πάμε. Ο Ιωαννίου είχε πάρει χαρτί.
2: Όλοι πήραν χαρτιά. Λοιπόν, εγώ λέω του δικηγόρου του, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω μια χάρη. Θα έρθω στην έρωση στο δικαστήριο, λέω. Αλλά θέλω, τότε δεν υπήρχε ο Τραμπ. Θέλω να με βάλει στο ξενοδοχείο του Τραμπ στη Σουήτα και θέλω πρώτη θέση στο αεροπλάνο. Αν θα χάσω, λέω, το δικαστήριο, θα τα πληρώσω εγώ. Αν όμως κερδίσω το δικαστήριο, θα τα πληρώσετε εσείς τριπλάσια τα έξοδά μου.
0: Ναι.
2: Και ο δικηγόρος με κοίταζε καλά, μου λέει, τι εννοείς? Γιατί δεν θα γίνει το δικαστήριο, λέω, ποτέ. Πρωτού γίνει το δικαστήριο, θα έρθει ανοιχτό η FBI και θα τον πιάσω σε φυλακή, δεν τον πάνε. Και μετά από 3 μήνες πήγε σε φυλακή. Να, 40 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, εγώ δεν έπεσα έξω. Ποτέ δεν έχουμε πέσει έξω, ας παιδιά, αυτά τα οποία λέμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε πέσει γιατί, για να πω κάτι στον αέρα, έχω βάσεις. Δεν λέμε μπα, είπαμε. Όπως ο τύπος της Αγέπας. Θυμάσαι, εδώ και 10 χρόνια, πόσα ήταν, 7-8 χρόνια. Τον είχα πάρει κάτω στην Ουάσιγκτον, έψαχνα για άλλα πράγματα και αυτός πήρε το ταμείο της Αγέπας 5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια πόσο ήταν και πήγε και τα εξαφάνισε, τα έβαλε σε φαν στην Ελλάδα και μετά πήγε και έπαιξε και μερικά στο Las Vegas, έβαλε φωτογραφίες και λέει τα έχασα τα 3-4 εκατομμύρια της Αγέπας στο Las Vegas, στα χαρτιά, στα καζίνα και η πρόεδρος της Αγέπας λέει ο νόμος μας δεν πρέπει, λέει, να πάμε στα δικαστήρια τους brothers. Το καταλαβαίνεις, Γιώργο? Και χάσα τόσα εκατομμύρια η ΑΧΕΠΑ.
0: Άγγελε, να απαντήσω τον φίλο τον Μάνο Ιωάννου. Μάνο, ο Νιούτ Γκίνγκριτς μισεί τους αριστερούς, τους κομμουνιστές, τους σοσιαλιστές, περισσότερο από ό,τι τους μισεί ο Τραμπ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα ο Νιούτ Γκίνγκριτς να συνεργαστεί με δημοκρατικούς. Ούτε έχει... φιλοδοξίες για πρόεδρος ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
0: Το μόνο που δεν μου αρέσει για τον Νιούτ Γκίνγκριτς είναι ότι θεωρεί τον Κεμάλ Ατατούρκ ως έναν από τους πιο σπουδαίες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Μόνο αυτό δεν μου αρέσει για τον Νιούτ Γκίνγκριτς.
2: Και ποιος είναι αυτός?
0: Αυτός ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής από την Τζόρζα, νομίζω, κάτω εκεί.
2: Δημοκρατικός.
0: Νοτιοανατολική Αμερική. Όχι, Ρεπουμπλικάνος.
2: Ο Ρεπουμπλικάνος. Α, πρέπει να τον πλησιάσουμε τότε αυτό.
0: Ναι, Ρεπουμπλικάνος. Είναι καλός. Παίρνω τα email του κάθε μέρα.
2: Να τον πλησιάσουμε, να τον πλησιάσουμε. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τότε. Κάποιοι τώρα έχουν πλησιάσει στα τουρκικά λόμπι, φαίνεται.
0: Μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ. Πάλι αυτό το είχε πει πριν πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Μετά οι άχοι, τον θυμάμαι μια χρονιά, τον πήγανε στην Ελλάδα για επίσκεψη.
2: Αλλά δεν άλλαξε.
0: Επί Ρωσίδη τότε. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να άλλαξε η γνώμη για τον Κεμάλ από τότε. Πάντως τον είχα ακούσει να πει κάτι θετικά λόγια για τον Κεμάλ, αλλά μετά πιστεύω κάποιοι δικοί μας να τον ενημέρωσαν.
2: Ωραία, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
4: Γιώργο, για τον Νιούτ Γκίνγκριτς.
0: Ναι.
4: He was Speaker of the House during the Clinton administration.
0: Ναι, αυτό είπα, πρόεδρος Βουλής. Αυτό είπα, ναι.
4: Speaker of the House. And he και ο Clinton μαζί balanced the budget for first time in ages.
0: Ναι.
4: Ο Γκίνγκριτς ήταν αυτός που balanced the House με τον Clinton. Τότε ο Clinton μπορεί να έκανε τι έκανε στο τραπέζι από κάτω, αλλά ήταν καλός στα οικονομικά.
0: Θα να πεις από κάτω κάποια άλλη κοπέλα τα έκανε, αλλά ο Κλίντον, ναι, έχεις δίκιο, μαζί με τότε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νιούτ Γκίνγκριτς, κάνε πολύ καλή δουλειά, ισοσκέληση του υπολογισμού, ακριβώς.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε άλλα...
0: Μάνο, δεν πουλάει η οργάνωση Τραμπ τον πύργο στη Νέα Υόρκη με τίποτα. Καμία σχέση.
2: Ναι.
0: Προχωράμε, Άγγελε.
2: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο, έτσι, θέμα. Και όπως σας είπα και στις τελευταίες μέρες αυτές τις εκπομπές, και εγώ το πάω σαν για πλάκα που λέει ο λόγος, σε λίγο, αντί να έχουμε γατάκια στις αυλές μας, θα φανερωθούν. Συζητείτε τώρα. Ακούσε. Ρε, πού είσαι, ρε Σουηδέ, πέθανες κι εσύ επάνω στην κορώνα, που θα σου είναι χρήσιμος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην ελεύθερη γνώμη, με τα UFOs. Γιατί εμφανίζονται τα UFOs τώρα τελευταία, τις τελευταίες 4-5 μέρες? Τι λένε. Άκουσε, τι λένε στην Ιβρα.
5: Αποκατηρίστηκαν κάποια έγγραφα σχετικά με την ύπαρξη των UFO.
2: Ναι, αλλά λένε τώρα, πρόσεξε, ότι στην Λευκάδα εμφανίστηκε UFO.
5: Ναι, ναι, ναι, ένα από τα 30.
2: Μα άκουσε να δεις τώρα τι έγινε, Γιώργο. Όταν εμφανίστηκε αυτό το UFO, επήγε στην κεντρική πλατεία της Λευκάδος και τι εκοτσίλησε? Σαν τα πιτσούνια. Ποντικάκια. Ποντικάκια. Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, λέει. Από τους αεροβλώσεις ποντικούς, να, μεγάλη. Οι κριτικοί τρέχουν και τους σκοτώνουν στον δρόμο, λένε. Δεν ξέρω, συζητείτε στα διεθνής υπόγεια νέα που του βγουν στην επιφάνεια. Ακούστε, εμείς τα ξέρουμε όλα. Και εγώ προφαντός. Ξεκίνησε ένα ιδιωτικό, όχι κουραζιρόπλιο, γιότ. Περίπου 65 άτομα το όλοι μαζί. Μικρό καράβι. Και αυτό το καράβι κάποια ρουραί μπήκανε μέσα, λέει. Και κάποιοι μέσα τρία άτομα γεμίσανε αυτή την ασθένεια των ποντικών. Ο γιατρός εχθές μας είπε ότι και ο γιατρός αλλά και ο Dr. Dean Drew, σώστη λέγε εγώ, τον Dr. Drew. Ναι. Και τι λέει, για να γεμίσει αυτή την αρρώστια, δηλαδή είναι πιο εύκολο να σε χτυπήσει ένα κεραυνό στο ένα εκατομμύριο, ένα στο ένα εκατομμύριο, παρά να γεμίσει αυτή την αρρώστια. Το καταλαβαίνεις, Γιώργο? Δεν είναι κάτι το παλιό και δεν πεθαίνεις από αυτό. Αλλά όπως είπε και ο γιατρός εχθές, ο Παπαδόπουλος και αυτός, το βαθύ κράτος θέλει να απομονώσει. Και έτσι είχε αρχίσει και το coronavirus, αν θυμόσαστε, 8 μήνες πρωτού καλλιεργούσαν το έδαφος, ώστε τον Νοέμβριο που θα γινόταν οι εκλογές, να κλείσουν τα πάντα, να μην περπατάτε, να μην πιάνετε στους δρόμους και να μην πάτε να ψηφίσετε. Και φέρνουν τώρα καινούριο ιό, και αυτή τη φορά με τα ποντίκια. Και μετά, εδώ και ένα αυτό, Γιώργο, έχει πλάκα εδώ πέρα. Και ρωτάω εγώ τώρα, εδώ και μια... Όταν πρώτα βγήκε ήταν στην Ουσουάη, έχω πάει στο νησί αυτό, στη γη του Πυρός, πολύ όμορφο μέρος, και πήγα Πάσχα τότε, πολύ κρύο, τι να σας πω. Στη γη του Πυρός πήγανε και εκεί γεμίσαν. Μετά από μια εβδομάδα έχουμε και άλλο κρούσμα, αλλά όχι σε κρουαζιρόπλιο, σε καράβι ή σε κανένα πειρατικό καράβι. Πού βρέθηκε ο ποντικός στα βουνά σε μια καλύβα, σε μια γιαγιά 100 χρονών, και τη βγάζανε τη γιαγιά. Εντάξει, με τα φορεία, λέει, και με τον δικό του την πήρανε και ήταν μακριά από την πόλη. Και γέμισε η γιαγιά αυτή την αρρώστια. Την πήγανε σε μέτωση, γλίτωσε και έγινε καλά η γυναίκα. Δηλαδή, πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να φέρουν και πάλι τον πανικό στον πλανήτη? Ο γιατρός εχθές που του μίλεγα, του λέγε, πες μου γιατρέ μου, και είπε, νομίζω το είπε για τις μάσκες, άμα φοράς μάσκες. Ότι η μάσκα είναι το χειρότερο πράγμα να φοράς μάσκα. Το χειρότερο πράγμα. Ξέρεις τι είναι τώρα να πηγαίνεις στη θάλασσα, να πηγαίνεις στη... πού ήταν, στην Ελλάδα, ήταν στην... όχι στην Κάλυμνο, στη Μύκονο ήταν. Και ήταν ένας μόνος του στη θάλασσα να κάνει μπάνιο και να φοράει μάσκα. Πας για μπάνιο, μάσκα φοράς. Και μου λέει ο γιατρός, άγγελε, εμείς δεν φοράμε μάσκες. Φοράμε μάσκες, λέει, και μας υποχρεώνουν. Όταν οι Έλληνες γιατροί, παιδιά, εγώ σας λέω, όταν ήμουν πιτσιρικάς και πήγα σε αυτήν την καριέρα που είμαι τώρα στο σχολείο, με στέλνουν να παίρνω ώρες και βρήκα δουλειά, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο. Έχει πλάκα αυτό, δεν σας το έχω πει αυτό ποτέ ή το έχω πει. Πιτσιρικάς, με την κάμερα να τραβάω την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε έναν άρρωστο και να τραβάω βίντεο. Χάει, τι θα βλέπανε οι γιατροί εκεί πέρα. Έκανα το κάμερα μεν. και η κάμερα μου έπαιρνε και τον γιατρό με τα γυαλιά του και τα μικροσκόπια, Γιώργο, να καπνίζει και οι στάκτες να πέφτουν μέσα στον άνθρωπο που του είχε ανοιχτή καρδιά. Το πιστεύετε αυτό? Και όμως εγώ τους έλεγα, ρε εσύ, αυτός θα πεθάρει με στάκτη. Και λέει ο γιατρός, αυτός είναι, λέει, από το πρωί στο βράδυ, λέω, κάπνιζε στη ζωή του. Να πες και λέει, άκρη στάκτη, λέει, δεν παθαίνει τίποτα. Γιατρός, χειρούργος αυτός, στην Καλιφόρνια. Τι να σας πω, μετά μπήκαν όλοι και τα κανά. Και μετά μας βάλανε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να καπνίσει στα μόλις, δεν μπορεί να καπνίσει στα μαγαζιά, δεν μπορεί να καπνίσει πουθενά, ούτε στα αεροπλάνα, γιατί στα αεροπλάνα δεν καπνίζανε μέσα. Δεν πέθανε κανένας εκείνη την εποχή από τσιγάρα. Αλλά ήταν ο νόμος που περνάγανε για να κάνουν την πλήση εγκεφάλου στον πλανήτη. Σας φέραν την κλιματική αλλαγή, ο πλανήτης είναι flat, δηλαδή κουβεντιάζουμε αρρώστιες, οι αρρώστιες των ποντικιών, των πτηνών, για τα πρόβατα, για τα κατσίκια, όλα έκανε αρρώστιες, λες. Και όλα αυτά είναι μία ρούμπα και μισή. Ένας μύθος είναι, μόνο και μόνο για να σας φέρουν το πανικό σε εσάς. Για να μπορούν να διοικούν. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
5: Λοιπόν, Άγγελε, πριν πάω στα τηλέφωνα, ο Νίκ Τα Γκρίκ γράφει: μπράβο, μάθαμε κι εμείς στο Μόντρεαλ για τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ναι.
5: Πολύ ωραία. Ο Μανώλης Καργατσάνης γράφει: όταν λέγαμε για τον Κεμάλ, καλά, ο Βενιζέλος ήθελε να του δώσει το Νομπέλ Ειρήνης. Έρωτα έχουν όλοι με το φωνιά. Mm. Λοιπόν, ο Βενιζέλος, ο μεγάλος προδότης του έθνους, βεβαίως ήθελε να το δώσει το Νομπέλ Ειρήνης. Αλλά μία που μιλάμε για αυτή την καταραμένη οικογένεια από την Κρήτη, η οικογένεια Βενιζέλου Μητσοτάκη, γιατί έχουν συμπεθεριό αυτές οι δύο οικογένειες, ένας Παπαδόπουλος, Άγγελε, έσωσε την Ελλάδα το 67 από αυτό το μπουρδέλο που πήγαν να ετοιμάσουν ο γέρος ο Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και ένας άλλος Παπαδόπουλος, Άγγελε, το 2004 έσωσε την Κύπρο από το 5ο σχέδιο ΑΝΑΝ, τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία.
2: Ναι, λοιπόν, δίκιο.
5: Λοιπόν, διότι ήταν εναντίον, όπου η ελληνική κυβέρνηση ήταν υπέρ τότε, η κυβέρνηση Σιμίτη. Λοιπόν, έτσι, και τώρα έχουμε, σήμερα είχαμε στην εκπομπή έναν άλλον Παπαδόπουλο ήρωα, ο οποίος πιστεύω, επειδή είναι ακόμα πολύ νέος, θα κάνει πολλά πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, γιατί το όνομα Παπαδόπουλος, ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα. Γιώργο, ήθελα μια ερώτηση.
2: Ναι.
6: Βγάλαμε εδώ ότι για τα UFO, αλλά τι λένε, γιατί δεν βρήκανε τίποτα, λένε βγάλανε κάτι έξω, το CIA, αλλά δεν λένε τι βγάλανε, δεν μας εξηγούν τίποτα.
5: Αυτή ήταν η πρώτη δόση. Μας λένε ότι σύντομα θα δούμε και φωτογραφίες, όχι από τα διαστημόπλοιά τους, ότι δήθεν είναι αυτά, φωτογραφίες ή δηλαδή κορμιά εξωγήινη. Θα το δούμε αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη δόση, ήταν μικρή η δόση. Δηλαδή σιγά σιγά μας ετοιμάζουν.
6: Δεν μας είπανε τίποτα, κάτι, αν βρήκανε τίποτα, nothing. Μόνο
5: είπανε, έχουν φωτογραφίες, αυτά τα λέει περισσότερο η Άννα Λούνα, η βουλευτής από τη Φλόριδα και πολύ γνωστή του Άγγελου Αγγελάτου.
6: Είναι εδώ από την περιοχή
5: μας. Α, μπράβο. Και αυτή τα πιστεύει αυτά που λέει και άραγε κάτι είδε. Είναι στην επιτροπή που τα ελέγξαν όλα αυτά, άραγε κάτι είδε. Τώρα το μόνο πρόβλημα είναι, δηλαδή βγαίνουν κάποιοι αριστεροί και λένε ότι αυτά που θα δούμε, αυτά που θα αποχαρακτηριστούν, πάνε κόντρα με αυτά που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Θα το δούμε αυτό.
6: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
2: Έγινε. Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Πραγματικά, για μένα είναι το διάστημα και η αστρολογία από την Ελλάδα, από μικρό παιδί. Μου αρέσαν τα άστρα, μου αρέσαν αυτά τα πράγματα. Αστρονομία, δεν έχω χάσει καμία ταινία.
5: Αστρονομία, όχι αστρολογία.
2: Αστρονομία, αλλά και πήγαινα και εδώ για αστρολογία μέσα στα μουσεία και αυτά που είχαν. Θα σου πω κάτι, ότι πάντα παρακολουθώ και πάντα έτσι. Μία εφημερίδα στη ζωή μου έπαιρνα, ενώ δύο περιοδικά. Το ένα περιοδικό ήταν Popular Electronics,
5: ψηφιακάς,
2: και μια άλλη εφημερίδα που έπαιρνα κάθε φορά που έβγαινε, τη βδομάδα ήταν, ήταν το από τη Φλόριδα, που έγραφε συνεχώς για UFO, αυτή η εφημερίδα. Και μάλιστα όταν πήγα κάτω και τους είδα τους εκδότες, τους έδωσα κάποια φωτογραφία με τα φιδάκια της Παναγίας.
5: Γιώργο.
2: Και πήραν εγώ, black and white φωτογραφία, εγώ είχα τα φιδάκια στο χέρι μου. Προσπάθησα να την βρω αυτή την εφημερίδα και τις φωτογραφίες αυτές. Από το Μαρκόπουλο Κεφαλινίας. Και όταν τους είπα το ιστορικό, τρελαθήκαν. Και βάνε μαζί με τα UFOs, μπαμ δίπλα, τα φιδάκια της Παναγίας του Μαρκόπουλου. Από τότε εδώ και χρόνια σου, ας λέω πίσω. Στις εφημερίδες αυτές, στην εφημερίδα αυτή από τη Φλόριντα, ήταν μεγάλη κυκλοφορία. Τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά είναι online κτλ. Αλλά πάντα γράφανε η πρώτη σελίδα. UFOs, UFOs. Με φωτογραφίες και ντοκουμέντα για τα UFOs. Ελέγανε στη Μινεσότα επάνω, Νορτ Ντακότα, Μινεάπολις, στο όλα αυτά τα μέρη, στη Μοντάνα, πηγαίνουν τα βράδια τα UFOs και ρουφάγανε το αίμα, λέει, από τις αγελάδες και τα πάντα. Και βλέπανε τις αγελάδες ψόφιες. Με διάφορα, ας πούμε, πώς πεθαίνανε και πώς ψοφάνανε αυτές τις αγελάδες. Και λέγανε ότι ήταν τα UFOs. Τα UFOs θέλανε, λέει, κρέας. Τώρα, αλήθεια ήταν, ψέματα ήταν, I don't know. I don't know. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
7: Έλα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα από το Σιάτρο.
7: Αυτά που σου είπε ο Γιώργος για τον Παπαδόπουλο είναι όλα αλήθεια.
2: Ναι, είναι. Ναι.
7: Γιατί ο Ομπάμα ήθελε να το βάλει τον Παπαδόπουλο στη φυλακή, γιατί ήταν με τον Τραμπ. Μ' ακούς?
2: Ναι, σε ακούω.
7: Γιατί σε βλέπω μιλάς στο TV.
2: Όχι, σε ακούμε τώρα, αλλά πρέπει να κλείνεις τη φωνή σου, γιατί υπάρχει delay. Μέχρι να φτάσει η φωνή μου εκεί πέρα, υπάρχει μια καθυστέρηση. Γι' αυτό όταν παίρνετε τηλέφωνο, με ακούτε από το τηλέφωνο και όχι από την τηλεόραση.
7: Ναι, θέλω να το βάλουμε στη λακή, και όταν πήγε στην Ελλάδα, η κυβέρνηση τον κυνηγούσε εκεί. Με κατάλαβες?
2: Ναι.
7: Γιατί είδα όλη την ιστορία εγώ τότε στην τηλεόραση. Γιατί ο Τραμπ τον Στεφανόπουλο τον είπε Batman και τον Παπαδόπουλο τον είπε Goodman.
5: Το Στεφανόπουλο εννοείς του Κλίντον τον σύμβουλο και τώρα,
7: ναι,
5: στο ABC
7: το δώσανε κάτι λεφτά και έβριζε τον Τραμπ.
5: Το ξέρω, αλλά ο Τραμπ έκανε μηνυσή και πήρε 15 εκατομμύρια και τον αποκαλεί Σλοπ Σλαπαντάπουλος, δηλαδή Σλάπι, πρόχειρος.
2: Σλαπαντάπουλος, το θυμάμαι.
7: Ένωγε, Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός ο Μπουκάλης στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος που ήτανε...
5: Πρώην δήμαρχος, Μπουτάρης, ναι, ψόφισε αυτός.
7: Ναι, ο Μπουτάρης. Είπε του Λεωφάντιους σκατά.
2: Γι' αυτό γνωστό λέει ψόφισε.
7: Και γι' αυτό λέει ο Κιμάλα Κατούρ του σκατάρισε, ότι οι πόντοι ήταν σκατά. Μήπως ο Μπουτάρη με τον παππού του σφάξανε τους πόντιους και το ρίχνει στο Γεμάλα Ατατούρ.
5: Κάτι άλλο ήτανε. Κάτι άλλο ήτανε. Του Μπουτάρη. Άκουσε μου. Του Μπουτάρη. Όλα τα αμπέλια, ας πούμε, εντάξει,
7: ναι.
5: Μιλάμε εκατοντάδες, εάν όχι χιλιάδες στρέμματα, εάν πάμε πίσω πριν το 1912, πριν την απελευθέρωση της Βόρειας Ελλάδας, αυτά ο παππούς του τα είχε πάρει παρανόμως από τους, σε συνεργασία με τους Οθωμανούς. Είχε λαδώσει τους Οθωμανούς ο παππούς του και έτσι πήρε ο Μπουτάρης όλες εκείνες τις εκτάσεις για τους αμπελόνους του. Παράνομα, όλα εκείνα παράνομα είναι για αμπελόνους του Μπουτάρη. Όλα είναι παράνομα.
7: Θέλω να τα κάνουν, να τον κάνουν άγαλμα τώρα.
5: Γιατί κάποιοι ηλίθιοι είναι, κάποιοι ηλίθιοι είναι, θέλουν, ναι.
7: Ναι, γιατί το Βενιζέλο, άμα δεις, το Βενιζέλο τον έχουν αγάλματα παντού. Ξέρεις γιατί? Γιατί ναι. Έσφαξε πολλούς Πόντιους, Σμυρνιώτες και Βάλε. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό ο Λένιν έφυγε από τη Σοβιετία και πήγε, έκανε τον κομμουνισμό στη Ρωσία. Και αυτός που μιλάγαμε έστειλε Έλληνες στρατιώτες στη Ρωσία.
5: Ναι, όταν οι Μπολσεβίκοι ανέλαβαν, έστειλε Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία, ο Βενιζέλος, ναι. Αλλά υπήρχε μόνο ένα θετικό από εκείνη την επιχείρηση. Ήταν η τελευταία φορά που έγινε ελληνική ορθόδοξη λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφία.
7: Ναι, αλλά και τώρα δεν γίνεται το ίδιο.
5: Ναι, έγινε ένας παπάς που ήταν πάνω στο ελληνικό πλοίο μαζί με κάποιους εξωματικούς από Βιβά στην Κωνσταντινούπολη, πήγα στην Αγία Σοφία και ο παπάς έκανε τη λειτουργία. Τους πήρανε απάρητα με μέτια, άρχισαν να τους παρακολουθούν, ευτυχώς οι δικοί μας είχαν ένα-δύο γεροδεμένους μαζί τους, πήγαν να ρίξουν σφαλιάρα ξύλο τον παπά, εντάξει, κάποιοι Τούρκοι, οι δικοί μας οι γεροδεμένοι τους πιάνονται και τους πετάνε. Οι δικοί μας μετά τρέξανε στο πλοίο, στο καράβι και φύγανε. Ήτανε το μόνο θετικό από την Ουκρανική επιχείρηση. Όλα τα άλλα ήταν αρνητικά.
7: Γιώργο, το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, μιλάμε για massacres, αλλά ποτέ δεν μιλήσαμε τη massacre του Σιώτη, τη στοιχείο. Ποια χρονολογία σκόπανε τα κεφάλια 24 ώρες.
5: 1822 ήταν αυτό.
7: Α, το 22 ήτανε.
5: 1822,
7: ναι, αλλά δεν μιλάμε για τους Σιώτες, τη γενοκτονία. Όλο μιλάμε για τους Πόντιους, ποτέ δεν μιλάμε για τη Σμύρνη, ποτέ δεν μιλάμε για την Ασσυρία, ποτέ δεν μιλάμε για τους Αρμένιδες.
5: Δεν μιλάμε μόνο για Πόντιους. Όταν αναφέρω τουλάχιστον εγώ σαν Πόντιος, εγώ μιλάω για τη γενοκτονία των Ελλήνων ή τη γενοκτονία των Χριστιανών. Αυτό χριστιανό συμπεριλαμβάνει Ασσύριους και Αρμενίους, όχι μόνο Έλληνες. Λοιπόν, η γενοκτονία έγινε σε όλη τη Μικρά Ασία, αλλά αν μιλάμε μόνο για τους Έλληνες, βεβαίως μιλάμε για Σμύρνη, αλλά πάλι ο μεγάλος φταίχτης για την καταστροφή της Σμύρνης ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
7: Α, μπράβο, γιατί άφησε 60.000 στρατό με δίχως όπλα, με δίχως σφαίρες, και λέει τον Κεμάλ Ατατούρ, πάρ' τους, λέει, βάσα και το ελληνικό χρυσό και κάν' τους ό,τι θέλεις. Mm. Και τους βάλανε ξυπόλυτος και σπάζανε πέτρες και ένα κρύο που πεθάναν από κρύο.
5: Να το εξηγήσω αυτό. Είχαν αναλάβει οι Μπολσεβίκοι το 17. Οι Μπολσεβίκοι αμέσως γίνανε σύμμαχοι του Κεμάλ και το προωθούσαν με όπλα.
7: Ο Λένιν ήτανε. Ο Λένιν ήταν πρόεδρος, όχι ο Στάλιν. Ο Μπολσεβίκοι,
5: λένε, και μετά το 24 ανέλαβε ο Στάλιν. Το 24 ανέλαβε ο Στάλιν. Λοιπόν, ο Λένιν προτίμησε τον Στάλιν παρά τον Τρότσκι. Και ανέλαβε ο Στάλιν. Αλλά όταν μιλάω για συμμαχία με τον Κεμάλ πριν το 22, μιλάμε για Μπολσεβίκοι Λένιν. Τι έγινε? Ο Βενιζέλος άρχισε τη μικρασιατική εκστρατεία. Το μυαλό των Βαλκανικών πολέμων, ο Ιωάννης Μεταξάς, ήταν εναντίον την Κρασιδική εκστρατεία. Ξέρετε γιατί? Ήξερα πολύ καλά ότι ο Βενιζέλος ήταν έτοιμος να θυσιάσει όχι μόνο τον ελληνικό στρατό, αλλά και τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, για να ικανοποιήσει τα σχέδια των Εγγλέζων και Γάλλων. Ποια ήταν τα σχέδια αυτά? Τα πετρέλαια της Μοσούλης. Τότε ο Κεμάλ διεκδικούσε τα πετρέλαια της Μοσούλης. Τι έκαναν οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι? Είπαν τον Βενιζέλο, στείλε τον ελληνικό στρατό και φτάσει μέχρι την Άγκυρα. Το οποίο έκανε ο ελληνικός στρατός. Μόλις ο ελληνικός στρατός έφτασε έξω από την Άγκυρα, ο Κεμάλ παρατήθηκε από τις διεκδικήσεις του στα πετρέλαια της Μοσούλης. Τι έγινε μετά, οι Εγγλέζοι μας παράτησαν και οι Γάλλοι στράφηκαν εναντίον μας. Άρχισαν αυτοί να
2: προωθούν. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, κόβανε τα χέρια στη Σμύρνη.
5: Μπράβο. Και έγινε αυτό που έγινε μετά στη Σμύρνη. Και βεβαίως έβαλε την ταφόπλακα ο Βενιζέλος με την ανταλλαγή πληθυσμών στη συνθήκη Λοζάνης, όπου 3.000 χρόνια ελληνισμός στην Μικρά Ασία εξαφανίστηκε.
2: Ναι.
1: Γιατί είδα τη σφαγή των ποντίων και στη Σμύρνη.
5: Ο Βενιζέλος με την ανταλλαγή πληθυσμών στη συνθήκη Λοζάνης, όπου 3.000 χρόνια ελληνισμός στην Μικρά Ασία εξαφανίστηκε.
2: Ναι.
1: Γιατί...

0: ήταν ο Αμπτούλ Χαμίτ το 1894-1895, οι σφαγές του Χαμίτ, Χαμίντιεν Massacres, και μετά συνέχισε το 15 από τους Νεότουρκους.
1: Και τώρα το ίδιο είναι. Ναι. Σφαγή στη Συρία, τους χριστιανούς. Συρία
0: τώρα, ναι, από τους ίδιους, ναι, τους Τούρκους. Ναι.
2: Μες. Λοιπόν, να έχουμε ευχαριστούμε στον ακροατή μας, στον Οσιάτο. Γεια χαρά. Γιώργο, θα ήθελα, πρωτού πάμε στα τηλέφωνα πάλι, θα ήθελα να ακούσουμε, διότι η φωνή των Ελλήνων πρωτοπορεί, μπορώ να πω, και έχω έρθει σε μεγάλη επικοινωνία για τους δύο ομογενείς οι οποίοι επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία.
0: Τι έγινε με τον Άγγελε?
2: Ένα που θα ακούσεις τώρα. Επισκέφθηκα την Αγία Σοφία και λυπάμαι που ελληνόφωνες που διοικούν ομοσπονδίες, οργανώσεις στον Καναδά, στην Αμερική, στην Εθνική Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη και Ελλάδα δεν δίνουν, θα το έλεγα τώρα στα αγγλικά, καθόλου σημασία για αυτό το θέμα. Έχω ειδοποιήσει τους πάντες και με επιστολές και με, και με τον Μάικ τον Πληράκη, είμαστε μαζί προχτές και εσύ το είδες, Γιώργο. Και το είχαμε πει και στον Άρα, θυμάσαι. Οι Τούρκοι θα προφυλακίσουν, έχουν προφυλακίσει και θα τους αφήσουν ελεύθερους αυτούς τους δύο Έλληνες που ύψωσαν την...
0: Ζευγάρι είναι.
2: Το ζευγάρι αυτό που ύψωσαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία. Το έχουν για μεγάλο έγκλημα. Πρωτού πάμε, εγώ θέλω να πω στον Βασίλη το Ματαράγκα, ο οποίος, Γιώργο, νομίζω ότι έχει μια οργάνωση που λέγεται Εθνικό Συμβούλιο και είναι και ο αντιπρόσωπος επίσημα για πάρα πολλά χρόνια του ελληνισμού. Με την Αρχιεπισκοπή δεν βλέπω καμία λύση και θα σας πω γιατί, διότι δεν θέλουν να ανακατευθούν σε αυτό το θέμα λόγω της αγριότητας της Τουρκίας, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε Αρχιεπισκόπη, εγώ είμαι Άγγελος Αγκαλιάτος από την Κεφαλονιά. Και εγώ έχω το θράσος και το θάρρος, παίρνω το τηλέφωνο όπως έκανα στη Λούνα. Έλα εδώ κούκλα μου, της λέω. Έλα εδώ κουκλάρα μου, εσύ, της λέω. Και μου έκανε και παράπονο κιόλας. Της λέω, πώς είναι δυνατόν να μου υποστηρίζεις στην Τουρκία που αυτοί μας έχουν τα πάντα να τα πάρουν στην Ελλάδα. Δεν ήξερε η κοπέλα, κάποιος άλλος της είπε. Τέλος πάντων, θα είναι άλλη μέρα να την έχουμε στον αέρα αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τη μαντά σου Σου να μου πει αυτή σχετικά τι γίνεται. Έλα, μαντά σου Σου, καλησπέρα. Καλησπέρα μαντά σου Σου. Πού
3: καλησπέρα.
2: Είσαι?
3: Καλησπέρα. Βεβαίως.
2: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι έχεις να μου πεις.
0: Θέλω να ρωτήσω και εγώ ένα δύο πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω και εγώ ένα δύο πράγματα.
2: Θα τη ρωτήσω ένα αυτό. Θα ήθελα να μου πεις μαντά σου Σου, σε παρακαλώ, πού βρίσκεται η υπόθεση του ζευγαριού που ήταν Ελληνοαμερικανοί Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη που πήγανε στην Αγία Σοφία και ύψωσαν την ελληνική σημαία και τους πήγε η τουρκική κυβέρνηση στη φυλακή. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, τι έχεις να μας πεις?
3: Βρήκα πληροφορίες για μια πρόσφατη σύλληψη δύο Ελλήνων στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που κατηγορήθηκαν για προτροπή σε μίσος. Συνελήφθησαν στις 9 Απριλίου 2026, αλλά δεν βρήκα αναφορά σε κάτι που να ονομάζεται υπόθεση ζευγαριού ή εμπλοκή Ελληνοαμερικανών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι παραμένουν προφυλακισμένοι και γίνονται διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυλάκησή τους.
2: Μάλιστα. Δεν έχεις τίποτα άλλο, ε? Ο Γιώργος θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Έλα, Γιώργο, για απάντησε.
0: Ρώτησε. Για ρώτησε ένα, ξανθιά είναι ή μελαχρινή?
2: Είσαι ξανθιά ή μελαχρινή?
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθεις έτσι. Αν έχεις κάτι άλλο που θέλεις να συζητήσουμε ή κάποια άλλη απορία, είμαι εδώ για σένα.
0: Θέλω να τη ρωτήσω, αλλά όχι στον αέρα, γιατί αυτά που θα τη ρωτήσω δεν λέγονται τώρα στον αέρα.
2: Αυτός ψάχνει για κόμμενα τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι, λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο chat,
2: λοιπόν, Άγγελε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν κάνει.
2: Γεια σου.
0: Να
2: βοηθήσω
0: τσάτ, Άγγελε.
2: Έλα, λοιπόν, απάντησε.

0: Η Κριστίνα και you say something about Benjamin Fulford, he says Trump is fake. Ο Benjamin Fulford είναι ένας καραγκιόζης, δεν τον υπολογίζουμε ούτε θέλουμε να το δώσουμε αξία. Ο user νομιλήτερα είχε γράψει σχετικά τι γίνεται με τα Epstein, το φάκελο Epstein ξεχάστηκε. Γι' αυτό τον λόγο βγήκαν τα ούφο κλπ. Όχι. Θα μπουν οι κλίνους στη φυλακή. Κοιτάξτε, η δικιά μου προσωπική γνώμη και είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε πει ο Τραμπ. Με τον Epstein πήγανε και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, αλλά κατά μεγάλη πλειοψηφία δημοκρατικοί. Δηλαδή λίμπερος, σαν τον Bill Gates, Bill Clinton κτλ. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε πει κάτι σοφό. Αυτοί οι τύποι που πήγαν τότε, τώρα έχουν παιδιά, τώρα έχουν εγγόνια. Αν βγουν τα ονόματά τους, αυτοί να πάνε φυλακοί. Αλλά τι φταίνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια
1: ναι,
0: τους.
1: Μπορείς, ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, όσον αφορά τις βιντεοκασέτες, γιατί ο Epstein τα βιντεοσκοπούσε όλα. Είναι παιδική πορνογραφία, αυτό είχε πει η Pam Bondi, τα έχουμε όλα λέει. Αλλά δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τίποτα, διότι είναι παιδική πορνογραφία. Δηλαδή το κοριτσάκι μπορεί να είναι 15, 16, 17. Δεν πάβει να είναι παιδική πορνογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορεί να δημοσιεύσουν. Πάντως, εγώ, η δικιά μου γνώμη είναι αυτό που είχε πει ο Τραμπ, θα καταστραφούν ζωές. Όχι οι ένοχοι, τα παιδιά τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι,
0: το
1: είναι, είναι
0: κρίμα. Πώς μπορεί να πάει σχολείο μετά, όταν ο παππούς αποδείχθη ότι ήταν το αεροπλάνο και πήγε στο νησί και τα λοιπά.
1: Ας. Λοιπόν, να επισημάνω Γιώργο, να ολοκληρώσω και μετά πάμε στο τηλέφωνο. Θα πρέπει ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, ο Βασίλης Μεταράγκας, να αρχίσει να εργάζεται και εσύ Γιώργο θα ήθελα να παίξεις μεγάλο ρόλο και εγώ ο σταθμός για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την είδηση αυτή για το ζευγάρι αυτό στην Κωνσταντινούπολη και να
0: κοίτα,
1: παίξει
0: άγγελε,
1: σημαντικό ρόλο το Εθνικό Συμβούλιο
0: πυράκι,
1: ναι. να πιέσουμε τους πολιτικούς μας.
0: Όχι, απλώς τώρα ένα τηλεφώνημα στην Λίζ και να τακτοποιηθεί το θέμα. Ήδη κάναμε μία πρώτη επαφή.
1: Ναι, εγώ
0: τώρα θα γίνει ένα follow-up.
1: Ναι, τι έχω κάνει, αλλά και πρέπει και το έτσι.
0: Ο Θείος παρακολουθεί. Ο Θείος γράφει και, και στο chat.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Των παιδιών, ο Θείος.
1: Ω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να με πάρει τώρα, να γράψει.
0: Σήμερα δεν το βλέπω στο chat όμως.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο Θείος. Να με πάρει τηλέφωνο στο κινητό μου. Στο 727 είναι από την Αμερική αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 727-481-0812, πάρε με. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Χαμήλωσε την τηλεόραση σας παρακαλώ και μιλήστε στο τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να με συγχωρούν οι φίλοι ακροατές, γιατί έχω πάρει μία αντίθετη, μπορώ να πω, γνώμη για την αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο Eurovision.
0: Α,
1: κυρίες και κύριοι, θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν θα σας αρέσει. Και θα σας πω κάτι. Πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Βγαίνει αυτός με δύο κέρατα. Με δύο κέρατα. Παίζει ρόλο το καπέλο που φοράει, αυτός ο μουσάς με δύο κέρατα. Και μπαίνοντας, το τραγούδι που τραγουδάει είναι το πιο άχρηστο τραγούδι που έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Με έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι του? Τίποτα. Δεν ακούγεται. Αλλά ένα πράγμα σας λέω. Πήγε στην... Προσπαθώ να βρω το βίντεο τώρα. Πήγε στην Βιέννη, που γιατί μεθαύριο θα γίνουν τα τελικά, και οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι γενικά του Eurovision πώς καλωσόρισαν την ομάδα από την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Ξέρετε πώς? Με το Zorba the Greek. Ένα ξεφτύλισμα της Ελλάδος και όλους τους Έλληνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν αυτή η ομάδα που πίσω από αυτόν τον ανώμαλο τραγουδιστή με τα κέρατα, ντυμένος περίεργα και παράξενα, τον ακολουθήσανε κάποιοι ομοφιλόφιλοι με κάτι σκουλουρέκια μεγάλα, με γυναίκες ντυμένες, ήταν δηλαδή άντρες αλλά γυναίκες ντυμένες. Τι να σου πω δηλαδή Γιώργο, τρελό πράγμα αυτό. θέλω
0: να απαντήσω, Άγγελε.
1: Θέλω ένα αυτό γερό να ξεζήσω την εικόνα και τη φωτογραφία. Διότι θα νομίζουν ότι είμαι. Θα νομίζουν αυτοί ότι εγώ είμαι σε άλλο πλανήτη. Δεν είμαι σε άλλο πλανήτη. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι. Και μας πονάει εμάς η Ελλάδα και θέλουμε εμείς που μένουμε στο εξωτερικό να βρούμε μια Ελλάδα πλούσια, με τις ακροθαλασσιές της, με τις ομορφιές της, με την παιδεία της, με τον Έλληνα, με τα καφενεία της, τα ωραία, με τα ωραία της, τα φαγητά. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να έρχονται και να μας αντιπροσωπεύουν όλοι οι ανώμαλοι, με κέρατα και με τέτοια πράγματα, ντυμένοι σε όλα άντρες, γυναίκες και τέτοια πράγματα, για το όνομα του Θεού. Θα σας τα ρίξω τώρα. Αν δεν μου το κόψω νεκρό στο κανάλι εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα όλα θα ακούγονται. Όταν παραπηλήσεις έτσι την αλήθεια, σε κυνηγά η διάβολη και τριβόλη. Να δω αν την έχω εδώ πέρα. Να, εδώ. Ναι, οι Τούρκοι θέλουν λέει, να θάψουν λέει, τη φυλακή. Να, οι Τούρκοι θέλουν να θάψουν, λέει, να θάψουν στη φυλακή του δύο Έλληνες που σήκωσαν την ελληνική σημαία μας στην Αγία Σοφία. Εσείς το βλέπετε σωστό αυτό? Ναι, εγώ δεν το βλέπω σωστό καθόλου. Και θα φτάσω και θα κάνω αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Εδώ είναι η νέα, Γιώργο, ένα λεπτό. Εδώ το νέο εμβόλιο που ετοιμάζουν, το Hanta Virus. Ετοιμαστείτε. Να σας κλείσουν και στη φυλακή και στο Μόντρεαλ να φάτε ξύλο από τους Λίμπερους, αν δεν κάνει το εμβόλιο το καινούριο το οποίο έρχεται τώρα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Ο Κασιδιάρης σε λίγο βγαίνει και κάνει νέο κόμμα. Το είπαμε αυτό. Το ΚΚΕ και η αριστερά είναι οι μεγαλύτεροι, λέει, φασίστες. Προσέξτε. Αυτοί που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη λύση μια στη χώρα μας. Και ρες παιδιά λέμε, εφόσον εσείς οι κομμουνιστές και τόσα εκατομμύρια κάνει στην Ελλάδα και την έχετε καταχρεώσει, γιατί κυρία Κανέλη έχεις 7 πισίνες και 7 σπίτια με μεγάλες πισίνες, γιατί δεν παίρνεις τα σπιτάκια σου να τα δώσεις στους φτωχούς ανθρώπους? Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Yeah,
1: η άλλη Εβραία, η Μπάρμπαρα Στέινς, λέει, δεν φωνεύω τον τράπε τίποτα, θα φύγω και θα μου πάρω στην Αυστραλία ή στο Καναδά. Έτσι και σε πας στον Καναδά, σε περιμένουν οι Καναδοί, έχεις να φας από τους Λίμπερους τόσο πολύ ξύλο που τα εκατομμύρια σου θα εξαφανίσουμε σε 6 μήνες. Να μου πεις εμένα.
0: Άγγελε, να απαντήσω.
1: Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εδώ πάμε, θέλω να βρω αυτούς με αυτούς εκεί πέρα. Για λέγε απάντηση, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, όπως είχαμε δει την ιεροσιλία της ελληνικής σημαίας της γαλανόλευκης στην Εθνική Πινακοθήκη από κάτι ανώμαλους, ναι, με ροζ χρώματα η σημαία, τέτοιους ίδιους ανώμαλους, Άγγελε, έχουμε και στην Επιτροπή της Ελληνικής Επιτροπής της Eurovision. Αυτοί οι άνθρωποι όλη μέρα, ακόμα και στον ύπνο τους, όχι μόνο όταν είναι ξύπνοι, σκέφτονται ομοφιλοφιλικό σεξ και κάποιοι από αυτούς σκέφτονται και κτηνοβασία. Μιλάμε για τέτοιους ανώμαλους, μιλάμε. Yeah. Έτσι, ο σκοπός τους, Άγγελε, είναι να χαλάσουν την κοινωνία, να σβήσει η Ορθοδοξία, να μην υπάρχει οικογένεια, Άγγελε. Αυτός είναι ο σκοπός τους και έτσι προωθούν τέτοιες ανομαλίες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι Έλληνες, μιλάνε ελληνικά, άρα είναι ελληνόφωνοι, δυστυχώς μένουν στην Ελλάδα, αλλά όταν η κυβέρνηση τους δίνει τέτοια αξιώματα, φταίει και η κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, διεφθαρμένε, οτιδήποτε και να είσαι, να αντιπροσωπεύσεις την Ελλάδα ή να επιλέξεις ποιος θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα. Η ανομαλία ζει και βασιλεύει, Άγγελε, σε κάποιους κύκλους.
1: Άρεσε. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
2: Άγγελε.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα οι ανώμαλοι είναι μέσα στην κυβέρνηση. Θέλουν να ξεφτιλίζουν τους Έλληνες. Κάθε χρόνο που γίνεται αυτό, κάποιος θα σηκώνει τα πόδια να ξεφτιλίζουν τους Έλληνες. Αυτό το έχουν γράψει. Η κυβέρνηση πληρώνει αυτούς να ξεφτιλίζουν τους Έλληνες, διότι τους μισούν τους Έλληνες. Αυτοί όλοι που είναι μέσα στην κυβέρνηση είναι όλοι ανώμαλοι. Δεν ξέρω γιατί τους λέτε δημοκρατικούς, τους λέτε κομμουνιστές. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είναι πιο ανώμαλη χώρα. Όλοι οι ανώμαλοι έχουν φύγει.
0: Όχι, όχι. Κώστας νομίζω το όνομά σου.
2: Ναι, ναι.
0: Κώστα, δεν είναι η Ελλάδα πιο ανώμαλη χώρα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ πιο ανώμαλες. Έχουμε εμείς κάποιους κύκλους που είναι γεμάτοι ανομαλία. Είναι και κάποιοι κυβερνητικοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι κάποιοι κοντά με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει τα βατράχια στο γραφείο του. Έχει
2: τα βατράχια. Δεν είναι ανώμαλη.
0: Στο γραφείο του έχει τα βατράχια. Βατράχια ζεν έχει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι ανομαλία. Λοιπόν, έτσι. Αλλά υπάρχουν οι χώρες της Ευρώπης πολύ χειρότερες από τη δικιά μας.
2: Για δείξε μου μία, ρε Γιώργο, δείξε μου μια χώρα στην Ευρώπη που
0: Αγγλία.
2: Δεν έχει ανώμαλος.
0: Αγγλία.
2: Η Αγγλία, κοίταξε στην Αγγλία τι ανομαλία.
1: Ναι.
2: Η ανομαλία. Κοίτα στη Γερμανία, ανώμαλη. Κοίτα στη Γαλλία, ανώμαλη. Η Ελλάδα είναι το νούμερο ένα ανώμαλη για να τους ξεφτιλίζουμε τους Έλληνες γύρω στον κόσμο.
1: Δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι η Ελλάδα, πρόσεξε.
2: Τους Έλληνες.
1: Όχι, άκουσε, δεν είναι η Ελλάδα, ούτε η Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ Γιάννη, είναι... για τον Γεωργιάδη σκεφτόμουν να
1: ναι, πω. Είναι, ναι, είναι μερικά άτομα συγκεκριμένα που οδηγούν τη χώρα να εμφανίζεται έτσι, όπως παραδείγματος χάρη τώρα είδα στην τηλεόραση σήμερα στο δικό μου το κανάλι το πρωί που κοιτάω στις ειδήσεις μας από την Ευρώπη. Και λέω, για κοίταξε ρε κατάσταση ρε, έπινα τον καφέ μου και λέω, πω, δηλητήριο ο καφές έγινε πρωί, μου την έδωσε. Μα είναι να βλέπεις το ανώμαλο να κουνιέται σαν βάρκα και άλλοι δύο ανώμαλες. Άντρες ανώμαλες, κοιτάξτε τι λέω, δεν είμαι αγράμματος, άντρες αλλά ανώμαλες. Εννοώντας ότι είναι ομοφιλόφιλοι και είναι... Οι τραντεστείς πως λέγονται. Τραντεστείς. Λοιπόν, κάτσε να πάμε. Σε ευχαριστώ από τον Σιάθρο. Έχω και άλλες γραμμές και περιμένω. Πάμε στον.
0: Να πάμε στην Ελλάδα. Σχετικά με τον Ντουλάτο, ο user ρωτάει, Γιώργο, το βιβλίο του Ντουλάτου στα αγγλικά.
1: Ένα αυτό, ένα αυτό.
0: Δεν έγινε στα αγγλικά. Θέλουμε να το κάνουμε. Εγώ, Αγγελάτος, ο Ντουλάτος και ο Κουντούρης, εγώ θα χρηματοδοτούσα την έκδοση. Ο Κουντούρης θα έκανε τη μετάφραση. Αλλά Κουντούρης ήθελε τα χρήματα μπροστά.
1: Ναι, πολλά λεφτά.
0: Και εκεί χάλασε το γλυκό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Αγγελάτε.
1: Καλησπέρα.
3: Ξέρω πως κλείνετε, απλά κάνω μια παρέμβαση για να σας πω πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε δώσει βήμα λόγου στον πρόδρομο Ζουμί, ύστερα από πολύ καιρό, στο καπάκι πήγε στη σελίδα του στο Facebook και σας κατασυκοφάντησε και εσάς και τον κύριο Γιαλτουρίδη δίδετα όχι και μόνο να σας πω ότι σας αποκαλεί διαβολάτο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου. Να σου πω κάτι.
0: Εγώ ήμουν στον αέρα εκείνη την ημέρα, Άγγελα, στη Φλόριδα.
1: Κοίταξε ο Ζουμής, ξεφτυλίστηκε. Διότι μου λέει, κοίταξε, ξεφτυλίστηκε Γιώργο, γιατί λέει το εξής. Ερώτησε τη μετάσταση σου που την έχεις εκεί μπροστά σου να σου πει για μένα, ναι. Αν θέλω να τη ρωτήσω, λέω. Άκουρε Γιώργο πλάκα. Του λέω, μετάσταση σου, σε παρακαλώ, πες μου για τις πυραμίδες του Ζουμί. Βγαίνει αυτή χειρότερα από σένα, τον έβγαλε ότι πετάει φυλακή το Ζουμί. Αυτός λέει να πάτε ώρας. Ψυχρό δηλαδή, ο Ζουμίς τρελάθηκε. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργο, ο αρχηγός για το Eurovision που έχει βάλει αυτόν με τα κέρατα είναι ο Φουκάς.
1: Με
2: ακουσές, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Φουκάς λέγεται, είναι αρχιμόδιστρος. Μόδιστρος.
1: Κατάλαβα.
2: Από πολλά είναι πήγε και φυλακή για πολλά πράγματα.
1: Το είπαμε. Άστα. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Η επόμενη γραμμή και κλείνουμε σήμερα.
0: Κάποιοι από αυτούς είναι και κτηνοβάτες, να το ξέρετε αυτό.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Κρίς.
4: Σήμερα σκοτωθήκανε δύο 17χρονα κορίτσια. Πέσανε από ένα μπαλκόνι εξαόροφο στην Βίκουλη στην Αθήνα.
0: Όχι, η μία χαροπαλεύει.
1: Όχι, ρε.
4: Η μία χαροπαλεύει, αλλά δεν ξέρω αν θα γλιτώσει.
1: Τι έγινε.
4: Όλα αυτά για το οικονομικό πρόβλημα. Οικογένειες διαλυμένες, έχουν διαλύσει τις οικογένειες, παιδιά χωρίς μέλλον,
0: Είπαμε, και, διαλύουν την οικογένεια, διαλύουν τη θρησκεία, αυτό είναι ο σκοπός τους.
4: Παίρνουν τα παιδιά έξω στο εξωτερικό, τα ενίκια έχουν φτάσει, θέλεις ένα μισθό για ένα ενίκιο. Παιδιά 25 χρονών, 30 άριδες μένουν με τη, με τη,
1: γιαγιά,
4: με τη μαμά και τον παπά και τον παππού, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και τους λέω Μητσοτάκης πηγαίνετε έξω στο εξωτερικό να πάνε να γίνετε, ξέρω εγώ, να πιαστείτε. Αλλά από την άλλη λένε έχουμε, λέει, έλλειψη χεριών, λέει. Θέλουμε να φέρουμε, λέει, εργάτες, λέει, στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε εργάτες. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε Άγγελε?
1: Πες μου και εμένα, ναι.
4: Πώς μας δουλεύουν?
0: Αυτά άρχισαν όλα, όλα αυτά άρχισαν το 2010 με τον Γιώργο Παπανδρέου, που κατασκεύασε έναν μύθο σχετικά με την ελληνική οικονομία. Και από εκεί και πέρα μας βάλαν στα μνημόνια και έγινε το λεγόμενο brain drain. Όλα τα νέα μυαλά φύγαν από την Ελλάδα για να πάνε να βρουν κάποια άσπρη μέρα στο εξωτερικό, και από εκεί άρχισε το κακό. Και πώς αντικατέστησαν αυτά τα νέα παιδιά? Με λαθροεισβολής. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Και το μεγάλο αφεντικό τους λέγεται George Soros, αυτός που τα οργάνωσε όλα.
4: Και βλέπω κάθε μέρα τα κανάλια, έχω αειδιάσει σήμερα, δηλαδή κάθε μέρα μας δείχνουν το Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το συνέδριο του Τσίπρα.
0: Πληρωμένα ρεμάλια τα κανάλια αυτά.
4: Ναι, ρεμάλια. Παίζουν το δίπολο, πληρωμένες δημοσκοπήσεις, και ναι. Παίζουν αυτό το δίπλο τώρα, Μητσοτάκης και σταθερότητα ή Τσίπρας, λέει, ή Αντουλάκης, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ή Πασόκ. Δηλαδή, ρε παιδιά, μου δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι.
0: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
4: Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, γεια καλά, καλό βραδάκι. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να κλείνουμε την εκπομπή. Πάμε για ταινία ωραία κινηματογραφική σήμερα. Νομίζω Χοβέκο σήμερα. Να γελάσουν και οι φίλοι.
0: Ωραία ταινία. Θα βάλω και εγώ εδώ τώρα, wpso.com.
1: Εκεί έχω όλες τις ταινίες. Το κανάλι μας εκεί είναι 24 ώρες. Δεν σταματάει με τίποτα. Πάτε και έχουμε και ειδήσεις 9 ώρα το βράδυ και τα γεγονότα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αγαπητοί φίλοι, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε το Eurovision. Ξέρω ότι εδώ και μερικές εβδομάδες με πήρε κάποιος τηλέφωνο. Ένα λεπτό. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει.
0: Ο Γιώργος, σύντομα πριν κλείσεις.
1: Και μου λέει, ρε Άγγελε, τι τραγούδια είναι αυτά που πάει στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Ήταν το Τολκίνο Δίσκα, ήταν το Eurovision. Και έπεσε το Eurovision. Και τραγούδισε αυτό ο Χαζό με τα κέρατα. Πω, λέω και δεν μπορούσα να το σταματήσω. Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη πάλι.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος Γιώργο.
5: Αν μπορείς, Άγγελε, βγάλε το πρωτότυπο Τσίπρα.
1: Α, να τον βγάλω στον αέρα.
5: Να τον κάνεις, ο πατέρας του έπαιρνε εργολαβίες από τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Γι' αυτό δεν έχει δουλέψει πουθενά.
1: Ναι, να το πω.
5: Είναι στη φωτογραφία που είναι ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος και από πίσω ακριβώς είναι ο πατέρας του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Ο προδότης, όλοι οι προδότες αυτοί που πάνε και χειροκροτάνε τον Τσίπρα.
0: Φασιστερίλα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Γιώργο, καλό βράδυ, θα τα πούμε αργότερα.
0: Γεια σας παιδιά.
1: Να περνάς καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ, Τετάρτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πάλι. Θα ήθελα για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μαζί μου, γιατί θα κάνω μια λίστα από emails και direct να τα στέλνετε στους βουλευτές μας στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή εκεί κοινότητα, ώστε να λάβουν ότι ο ελληνισμός απανταχού στον πλανήτη έχει κινητοποιηθεί για το ζευγάρι αυτό, το οποίο οι Τούρκοι τους κρατάνε στη φυλακή, λέει, διότι έβαλε ελληνική σημαία και την κράταγα στο χέρι τους εκεί πέρα και έβγαλαν φωτογραφία. Λέει, ήταν, λέει, στιγμή μίσους. Έτσι λένε αυτοί. Να παραπνίγουν. Τέλος πάντων. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και με το φίλο μας τον Βασίλη του Μεταράκα προς το Εθνικό Συμβούλιο και με άλλες οργανώσεις να γράψουμε όλοι και να κινητοποιηθούμε ενωμένοι όλοι και όχι διασπαστικά από τρεις και ο κούκος. Εντάξει. Καλό βράδυ σε όλους. Να περνάτε καλά, αγαπητοί.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ηλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Φωνή των Αγινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στη συνέχεια το τραγουδάκι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Έψαχνα να

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Miso Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Miso Cleaver. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safe.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

ιερός ναός της Αναλήψεως ο Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρήγορε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάδο είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια και φτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
2: Θέλω να φύγω.